0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

τώρα πρωί πρωί, τι κάνεις φασαρία, τι κορδώνεσαι να πούμε, αφού για κατούριμα θα σε πάω. Τι θες να πούμε, 8 η ώρα πρωί πρωί.

0: τώρα, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή που ανέδειξε, που αναδεικνύει και θα αναδεικνύει.
1: Τηγανιτό ή φραπουτσίνο?
2: Ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, over τώρα, over.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Κάλχα στις 8 από τον Athens Free Radio με τη Τζορτζίνα Τιγανορόγη. Σοκαρισμένη επιστημονική κοινότητα με την ανακάλυψη νέου κολοβακτηριδίου που μυρίζει φτέρνα. Οι ειδικοί μιλούν για το επόμενο βήμα της εξέλιξης, είτε για γυμνιστή που καθόταν 4 ώρες ο κλαδόν. Αποκλειστικά πλάνα από το πρώτο συνθετικό του ομώνυμου βακτηριδίου. Σάλλος έχει προκριθεί με την δημιουργία του νέου σώματος δίωξης οικονομικού εγκλήματος με την ονομασία Πού Πας με το Πας. Εντατική έλεγχη από σήμερα. Από αύριο έχει ο Θεός. Μεθαύριο είναι Τετάρτη. Πέμπτη θα φτιάξω μπρόκολο στον ατμό. Και άρα θα παραγγείλουμε. Σοκαριστικές εικόνες κυρίες και κύριοι στα Πατήσια. Άνδρας δάγκωσε πεκινουά στους όρχης γιατί προηγουμένως είχε δεχθεί απόρριψη από θηλυκό λαμπραντόρ σε ίστρο. Η στριμμένη δεν μου κάθισε, δήλωσε ο Δαγκανιάρης. Το πεκινουά νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δράστης αρνήθηκε την αφαίρεση των τριχών του πεκινουά ανάμεσα από τους κοπτήρες του, δηλώνοντας ευχαριστημένος με την γεύση. Τραγική κατάσταση χιλιάδων καταναλωτών, καθώς αποβλάβει στο ειδικό μηχάνημα. Χιλιάδες ρολά υγείας κατέκλυσαν την αγορά, έχοντας στραβοκομμένες τις διακεκομμένες γραμμές. Απελπισμένη καταναλώτρια μιλά αποκλειστικά στην κάμερα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Δηλώνει συγκλονισμένη που πλέον αντί για τα ίσα της θα πρέπει να σκουπίζει τα τραβά της. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάει ο τηγανιτός φραπουτσίνο.
1: Ξυπνήστε, νιάρ νιάρ νιάρ. Πρωί πρωί 8 η ώρα.
2: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια. Ξυπνήστε.
3: Σιγά ρε σύγω θα έχει το γάλα ρε.
4: Ευχαριστώ μους.
0: Παρακαλώ.
5: Τηγανιστό φραπουτσίνο.
0: Ναι ναι ναι, η εκπομπή που έψαξε το βρήκε. Δεν έκανε και κρύο, αλλά έχει και το χαλί. Το χαλί σπάσιμο εφηβικής φωνής. Τιουτιουτιου. Go! Go! Go! Go! Go! Σας καλημερίζουμε και σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Εκεί δεν είναι και το ψάχνεις και λάθος, αλλά εδώ είναι, εδώ που είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για το πρώτο πρωινό άματι επιστροφή μας. Είναι δοτική. Ναι μπα, είναι και δοτικό το που ήταν. Ναι ναι ναι, επιστρέψαμε. Είναι, πάει λίγος καιρός από την τελευταία φορά που βρεθήκαμε ραδιοφωνικά, αλλά εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα με τη χρόνια εμπειρία και τη χρόνια σεξουαλική ανεπάρκεια, αλλά τέλος πάντων βάζουμε την εμπειρία μπροστά. Έχουμε τεράστια εμπειρία στη σεξουαλική ανεπάρκεια. Παιδιά, ό,τι θέλετε, ό,τι δεν πάει, πάει δεν πάει, ο Αλέκος το γαμφίντι, αλλά όχι ιατρικά δοσμένο. Εδώ είμαστε για σας, εδώ είμαστε να μοιραστούμε την γνώση. Εσείς είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio και εμείς θα ξεκινήσουμε βασιζόμενοι βέβαια πάντοτε για μία ακόμα φορά στην εμπειρία μας, καθώς το να ξυπνάς πρωί πρωί και να κάνεις 2 ώρες εκπομπή είναι για μας πλέον έτσι, πώς να το πούμε, είναι σαν το σεξ, είναι σαν το ποδήλατο. Δεν κάνω, δεν έχω, αλλά δεν πειράζει. Υποδεχόμαστε λοιπόν αυτή τη Δευτέρα. Κανονικά έπρεπε να κάνουμε τον αγιασμό όπως κάνουν στα σχολεία. Είναι λίγο παράξενο βέβαια αυτό το πράγμα, γιατί δεν ξέρω πώς είναι η εικόνα που έχουν τα πιτσιρίκια όταν ένας θυμωμένος κύριος με μουσια και μακρύ φουστάνι παίζει πιτσιλομπουγέλο, να πούμε, με το μοχίτο απάνω τους. Ίσως δεν ξέρω, το κάνουν γιατί διώχνει, λέει, το διάολο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι θέμα μεταφυσικό. Δηλαδή λίγο αισθητική να έχει ο διάολος, λέει, εγώ δεν πλησιάζω εκεί, εγώ θα κάτσω εδώ, να, με την νεολαία. Και έτσι λοιπόν σας υποδεχόμαστε όλους εσάς την νεολαία, 150 χρονών ο καθένας σας να πούμε. Αλλά δεν πειράζει, θα κάτσουμε με τα πιτσιρίκια που ξεκινάνε αυτά τα ρε μπρο, ρε μαν, ρε αλήτη, ρε τέτοια. Και εμείς είμαστε δοσμένη στο να απαντήσουμε. Είναι Δευτέρα σήμερα, λοιπόν, έχει 21 ο μήνας. Για εσάς που δεν ξέρετε πού είσαστε, πού βρισκόσαστε κτλ. Και εμείς πεταγόμαστε από το κρεβάτι σαν ελαττήριο. Ναι, ναι, ναι. Πώς κάνει το ελαττήριο? Το ελαττήριο κάνει τσανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanι Κάνει ο γάμο, δεν έπρεπε να το έχω φάει αυτό. Όχι, το νίντζα που έφαγε χθες από την κατίνα του Κυρμίτσου του Βρωμιάρη. Τον άλλο το νίντζα. Ωρε φίλε, βρωμάει, πάει να κατουρίσω στο κεφάλι. Όχι, το νίντζα που συγκατοικεί με τον πρώτο νίντζα που τον έχει πάει πριν ο Κορδέλα. Εννοούμε το νίντζα που κάνει αυτό το ειδικό εφέ που το έχετε εσείς στη ζωή σας. Το έχουμε δει στη Γαβριέλα, στη Ζήνα. Δεν τις είδαμε να πλακωθούν σε αυτό το παράξενο το... που βουτάνει μία την άλλη και τρίβονται να πούμε με λάδια. Τα χέρια τους πάνε πάνω στα στήθια τους. Ας κλάψουμε όλοι μαζί. Στη Ζήνα, στον Ηρακλή, με τον Ιόλα εκεί που τα χέρια τους πηγαίνανε πάνω στα στήθια τους. Τέλος πάντων, είναι λίγο σιχαμένο αυτό. Μισό λεπτάκι. Κάτι τρίχες από το δασίτριχο στήθος του Κέβιν Σόρμπο. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν και θα πάμε να περάσουμε έτσι στην πρώτη. Το πρώτο section της εκπομπής. Σας θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και κάτι τέτοια που κάνουν δαχτυρντή την καλλιτεχνική μας ματαιοδοξία. Πάμε να δούμε όλοι μαζί. Καλά, όχι μαζί, οι άσχημοι και οι άσχημες από εκεί να πάτε, εμείς θα μείνουμε από εδώ. Τι είναι αυτό το παράξενο το 21 του μηνός που βρέθηκε κάνοντας το χαρακτηριστικό ήχο μες στη μούρη μας πρωί-πρωί, και αν είναι η ταυτότητα της σημερινής ημέρας και αν έχει γλυκάκια να φάμε κτλ. Λοιπόν, πατάω το 3, πατάω και το 13 και καλά, ό,τι γίνει. Έχω να το κάνω και 2 μήνες, εντάξει. 2 μήνες και 7,5 χρόνια, εντάξει. Τι εννοείς, μωρή, έσπροχνα λάθος τον αφαλό. Δεν λες πάλι καλά που είχα στόχο εσένα. Δηλαδή, ξερνάμε και προσωπικές εμπειρίες. Λοιπόν, σήμερα από γλυκάκια. Έλα ρε, γιορτάζει ο Ιωνάς. Έλα μωρή αρρώστια Ιωνά. Έλα ρε πρωτοπροφήτη. Είναι από τους παλιούς τους προφήτες, ο Τζόναχ. Είναι λίγο παράξενη βέβαια η ιστορία του. Τον είχε, καθότανε ο Ιωνάς. Θα ήταν κουρασμένος, θα τρέμα τα πόδια του. Θα είχε κανένα κότσι, κανείς δεν ξέρει. Τέλος πάντων, καθότανε και του έρχεται παιδιά ο Θεός. Άρχισε και μίλαγε με το Θεό. Τώρα πάλι καλά που ήταν εκείνη την εποχή παλιά. Γιατί τώρα θα τον μπουζουριάζαν, τον πηγαίνανε μέσα να πούμε, σου δίνουν κάτι χαπάκια. Και αντί να ακούς το Θεό να σου μιλάει, βλέπεις απλά το γιο του να βαράει σκοπιά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και καθόταν ο Θεός και έρχεται λοιπόν παιδιά, ο Ιωνάς, και έρχεται ο Θεός και του λέει να σου πω σε διατάζω. Κοίταξε να δεις, και ο άλλος ήταν σε λίγο submissive μυστικιστική φάση. Του λέει σε διατάζω να πας σε μια πόλη και να διδάξεις το λόγο μου. Για ποιο λόγο, του λέει ο άλλος, άντε πάλι τα ίδια. Τέλος πάντων, και δεν ήθελε τώρα να πάει ο Ιωνάς εκεί και σου λέει θα βρω το shortcut και θα πάω από την άλλη μεριά. Και πήρε ένα καράβι να πάει σε άλλη πόλη, σου λέει, και από εδώ και από εκεί. Τέλος πάντων, εν τω μεταξύ το καράβι έπεσε σε φουρτούνα. Έλα ρε γαμώτο. Και να τα κύματα, να κάτι αλμύρες από πάνω, να κουνιούνται οι κοπηλάτες πέρα δόθεν. Εν τω μεταξύ δεν φοράγανε και πολλά τότε οι κοπηλάτες. Καταλαβαίνετε την αδιαστική εικόνα, να πούμε, ως πηγαίνουν πέρα δόθεν, να πούμε, από τον μποφόρ. Να μην σε νοιάζει αν θα έχει μποφόρ, να πούμε, επειδή θα πνιγείς, αλλά αν θα έχει μποφόρ επειδή τα θύμ του διπλανού κοπηλάτη θα σου έρχονται στη μούρη. Είναι λίγο άσχημο. Ας επιστρέψουμε όμως στην ιστορία μας. Και πάει σε μία άλλη πόλη, το είδε ο Θεός. Και αυτή, επειδή είχε τη φουρτούνα πάνω, αποφασίσαν και τον πετάξανε, να πούμε, μέσα στη θάλασσα. Και εκεί στη θάλασσα, λοιπόν, παιδιά, έπαθε κάτι ο Ιωνάς που το έχουμε πάθει όλοι. Τον κατάπιε το κήτος. Δεν σας κάνω πλάκα, αυτή είναι η κανονικά ιστορία. Τον κατάπιε, το έχω πάθει κι εγώ, εντάξει. Ήμουνα και λίγο απελπισμένος. Φαινόταν και αυτή η όμορφη, να πούμε, είχα πιει το προηγούμενο βράδυ. Τέλος πάντων. Και τον εξέρασε κιόλας το κήτος μετά. Αυτό δεν το έχω πάθει ακόμα. Αλλά. Και έτσι πήγε στη σωστή πόλη και δίδαξε το λόγο του Θεού. Και πάρα πολύ ωραία περάσαμε και γιορτάζει σήμερα. Τώρα είναι και ξερασμένος, είναι με την αλμύρα, είναι με τα θύμ των κοπηλατών. Ας μην πλησιάζουμε. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα? Το 1951, μια μέρα σαν σήμερα, η ελληνική αεροπορία θα αποκτήσει τα πρώτα της αεριοθούμενα. Δύο Lockheed TAF-33. Έλα μωρή αρρώστια, TAF-33. Πάλι καλά που πήραν το TAF-33, δεν πήραν το TAF-9. Λέει πετάει, ναι, ο Guy Daros. Όχι ρε εσύ. Τι να τα κάνω τα βαζάκια της ρε εσύ. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει? Το 1964 ο εισαγγελέας Στυλιανός Μπούτης, Στυλιανέ, από πού το πήρε το όνομα, θα ζητήσει την προφυλάκηση ανώτατων στελεχών της χωροφυλακής. Έχουμε ακόμα τέτοια, θα τα δείτε γύρω γύρω, με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, τέλος πάντων, και της συνέργειας για την δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Βέβαια μετά η υπόθεση θα πάει στο αρχείο, θα τη χάσουνε πέρα δόθε, κουνιότανε και αυτή να πούμε, κάτσε μόλις ένα σημείο. Τη χάσαμε, ήρθε και μια εφταετία η πρώτη. Θα ακολουθήσουν αρκετές και περάσαμε πολύ ωραία. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει? Το 1973 θα γεννηθεί η αδερφή μου. Εντάξει, έτσι γίνεται συνήθως. Δηλαδή, πρώτα δοκιμάζουμε να πούμε βγαίνει το αποτυχημένο και μετά οι επιστήμονες βασίζονται πάνω στα λάθη και βγάζουν το καλό. Εγώ είμαι το δεύτερο, ναι. Εκτός από αυτό όμως, η Παναχαϊκή θα επικρατήσει 2-1 της αυστριακής Grugster για το κύπελο UEFA. Θα γίνεις κακομήρας. Η κακομήρα η Παναχαϊκή, δηλαδή την έχουμε βρήσει όλοι, χωρίς καν να είμαστε φίλαθλοι. Εγώ δεν βλέπω καν μπάλα. Αλλά μια Παναχαϊκή τη μέρα να πούμε, έτσι τι θυμάσαι, για το Θηρεό περισσότερο. Τι άλλο θα γίνει? Το 1950 θα γεννηθεί ο Bill Murray, που θα παίξει στους Ghostbusters και σε κάτι άλλες ιδέες. Είναι λίγο βλαμμένος, είναι λίγο παράξενος, τον συμπαθούμε βέβαια. Όλους τους βλαμμένους και τους παράξενους τους συμπαθούμε. Όχι εσάς, μην το παίρνετε προσωπικά. Το 1847 θα πεθάνει ο φίλος μας ο Αντώνιο, ο Αλμέιντα. Έλα μωρή αρρώστια, Αντώνιο, ένας Πορτογάλος φιλέλληνας που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. Να σας πω κάτι. Ερχόσαν το όλοι αυτοί οι φιλέλληνες να πούμε εδώ πέρα και δεν μας αφήνουν να κάνουμε τη δουλειά μας. Θέλουμε ρε φίλε να επαναστατήσουμε και να σφακτούμε μεταξύ μας με τρεις εμφυλίους. Τι πετάγεστε να πούμε αυτοί οι φιλέλληνες? Και πόσο κάτι μουστάκες να πούμε ο Αντώνιο, πόσο να μας φιλήσει. Δηλαδή και εμείς είχαμε. Και τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα? Το 3, το 13, έχει διάφορα τέτοια. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι η ταυτότητα της ημέρας. Μην ξεχάσω σήμερα, θα μου θυμίσετε και εσείς με τη σειρά σας. Γιατί πρέπει να πούμε και το ανέκδοτο, τα ζώδια. Έχουμε διάφορα τέτοια πραγματά και θα τα πούμε τώρα στην πορεία. Θα πάμε να κάνουμε μια πρώτη γύρα, να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό, αφού τον επιούμε ηχητικά όλοι μαζί. Φραπουτσίνο μπουρμπούλιθρα, καταπληκτικό είναι. Έχω φτιάξει έναν απίστευτα ωραίο καφέ σήμερα. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Α, ωραίο είναι. Αν θέλετε κι εσείς, δίνω. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Να, πρώτο μήνυμα από το φίλο μας τον Μανώλη. Φίλο μας τώρα, το βλέπουμε στον δρόμο το παιδί, το χαιρετάμε, μας δίνει 50 ευρώ, σηκωνόμαστε, φεύγουμε. 5 χαιρετούρες τη μέρα να πούμε, έχουμε βγάλει ένα αυτοκίνητο. Είναι σαν να πηγαίνετε να κοιτάτε το φιατάκι να πούμε και να λέτε γεια, αύριο θα έρθω να σε πάρω. Το φιατάκι, όχι την πολίτρια. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, καλή αρχή στην εκπομπή σου, Άλεξ. Μόνη τη στην εκπομπή. Από το γνωστό στρατόπεδο της Νέας Περάμου. Έλα μωρή αρρώστια, γνωστό στρατόπεδο. Που χάσαμε τον κεφάλα που είχε απ' έξω τον τετράποδο. Αλλά είχε ένα άσπρο κοψονούρι, παιδιά. Τι απίστευτο πράγμα είναι αυτό. Να με γλυφότανε, μου τριβότανε απάνω. Δεν ξέρω το παλικάρι πότε ξαναφυλάει Σκοπιά. Ίσως είναι... Από μένα λέει και τους νέους βοηθούς, την Βάσια και τον Γιάννη. Μανώλη μου, χαιρετίσματα και στη Βάσια και στο Γιάννη, ειδικά αν μπορείς να ξεχωρίσεις ποιος είναι ποιος. Εκεί είναι ακόμα καλύτερα, για να ξέρεις πού φιλάμε και πού χαιρετάμε από μακριά. Τη Βάσια, αφού το βλέπεις να πούμε, χαιρετάς από μία από μακριά, αλλά το Γιάννη, ένα φιλάκι για το πρωί, δεν είναι άσχημο. Δεν είναι άσχημο, να, είναι ο Γιώργος. Καλημέρα, καλή βδομαδούλα, καλό χειμώνα, καλή ΕΠΑ, ξεκινήσανε μετά. Καλή Λευτεριά, καλά 40, καλή Παναγιά και σε σένα Γιώργο για του χρόνου. Αλέξανδρε Πέτρακα, Αλέξανδρε Πέτρακα, προσθέτει εδώ ο Γιώργος, θυμάται καλά το όνομά μου, εγώ ήμουνα βραδινός. Κοίτα και εγώ βραδινός είμαι γενικότερα το πρωί, είναι και αυτό το... η διχογνώμηση απέναντι στο είναι για κατούριμα, είναι που έχω καιρό να θυμ, και εγώ δεν τον μπορώ πάρα πολύ. Άσε που δεν έχεις πιει καφέ, βρωμά τα χνότα σου. Ενώ το βράδυ δεν σε συναντάω και βρωμά τα χνότα κάποιου άλλου και... Τι, μάλλον δεν έχουμε την ίδια συζήτηση. Γύρισα σπίτι, λέει, και θα την πέσω στο κρεβάτι, καλά θα κάνεις. Να σου πω κάτι. Να του την πέσεις και... Χωρίς πολλά-πολλά, βούτα το. Μπορεί να μην έχει γυναίκα επάνω, αλλά δεν πειράζει. Στην προπόνηση δεν έχει αντίπαλο. Μην πάει, λέει, πουθενά αλλού το μυαλό σου. Όχι, δεν πήγε, δηλαδή... Ξεκινάς το πρωί και θέλεις, ας πούμε, να κάνεις το σεξ και διάφορα τέτοια πραγματάκια μακριά από μας. Μακριά από μας. Γιώργο, ειδικά επειδή είσαι βραδινός τύπος. Μακριά από μας. Να και η Αρχοντούλα που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Καλή ραδιοφωνική χρονιά, γεμάτη δημιουργικότητα και ευχές. Αχ, Αρχοντούλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσύ, βρε, ό,τι επιθυμείς. Υγεία, αγάπη, παγκόσμια ειρήνη. Άντε να μαζευόμαστε σιγά σιγά, δεν μαζευόμαστε με την καμία, Αρχοντούλα μου. Δηλαδή έχετε πάρει τα κιλά του καλοκαιριού, τα οποία έπρεπε να τα έχετε χάσει από πρόπερση, αλλά τα ξαναπήρατε μετά το Πάσχα, να πούμε, γιατί κάνατε τη δίαιτα των προπέρσινων Χριστουγέννων για να βγείτε το 1997 στην παραλία. Δεν μαζεύετε ο κόσμος με την καμία. Αλλά δεν πειράζει, θα γίνει δουλίτσα. Έχουμε ειδικό άρθρο σήμερα για δίαιτα και τα λοιπά. Και αν δεν πιάσει, τρώτε πολύ και μια χαρά είναι. Να και ο Κώστας που λέει καλημέρα, Λευκέ Γκάνταλφ του ραδιοφώνου. Ήρθες και έφερες επιτέλους τη δροσιά του φθινοπόρου. Τι λέτε, ρε? Είστε καλά? Όλα καλά? Περνάμε καλά, ε? Τα φάρμακα αυτά είναι συνταγογραφημένα ή ότι βρίσκουμε το... Δευτέρα του τσαγκάρι σήμερα. Είναι αυτή η τσαγκαροδευτέρα. Ακολουθεί η βυρσοδέψο τρίτη, η δερματοτρίψο τετάρτη. Έχει διάφορα τέτοια. Και ήδη πίζω στη δουλειά τρώγοντας κουλούρι σοκολάτα, αγριοκέρασο και πίνοντας χυμό πορτοκάλι. Αν πάμε, είναι 8 και 22. Αν πάμε στις 8 και μισή, όλο αυτό με μια ραδιοφωνική λεκτική μαγεία γίνεται σύντμηση και αποδίδεται λεκτικά ως ο Κώστας Χέστικ. Βοήθειά μας, δηλαδή, λέει, αν δεν σε μισή ώρα, ποια μισή ώρα, γόρι μου, έτοιμος είσαι. You were born ready, motherfucker. Και εδώ η Μάντι εξελίσσεται σε σοφιστικέ τυπάκι και μας έχει στείλει τη Μάντι, που είναι η τετράποδη φίλη εδώ του Κώστα, η οποία φοράει γυαλιά, το κακόμοιρο, το σκυλάκι. Να πούμε βέβαια, η όραση είναι η τρίτη κατά σειρά αίσθησή τους. Είναι σαν να ερωτοτροπείς εσύ, Κώστα μου, με την οσμή. Περισσότερο sniffister από ποτέ. Σταμάτα να το κάνεις αυτό το πράγμα. Να και ο Κυριάκος. Ξεκινάμε, λέει, τσουτσούριασα. Πράγμα που σημαίνει ότι του σηκώθηκε η τρίχα. Ο Κυριάκος δεν έχει, γιατί έχει κάνει λέιζερ παντού. Οπότε, να, μια υπερφύαλη δίωση, μια υπερβολή. Γενικότερα, σε φιλό, γλυκά και σταυρωτά. Ευλογημένη βδομαδούλα και καλημέρα σε όλους. Κυριάκο, να αποφύγουμε το σταυρωτά. Αυτό δεν το μπορώ να πούμε, γιατί... βούτα μέρε να πούμε. Να έχεις το θάρρος απόψη. Αλέξανδρε, θέλω να ξυπνήσω το πρωί, να πούμε, και να... Είναι και ο Γιώργος που είναι πρωινός, βραδινός, δεν θυμάμαι, δεν έχει ωράριο, ρε. Μα πάρει μπαμπί στο όν. Κάπως θα το κάνουμε, κάπως θα γίνει. Να και ο Τζόρτζ που λέει καλή σχολική χρονιά και καλή επιστροφή. Αλέξανδρε Πέτρακα. Παιδιά, λίγο με τις ευχές. Ρε Τζόρτζ, όλα καλά. Όλα καλά τώρα, άμα δεν κοιτάς την profile picture. Όλα καλά. Σχολική. Δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Εμένα μου έρχεται κάθε φορά στην έναρξη αυτό το 11 Σεπτέμβρη να πηγαίνω απόξω και να τους κάνω αυτόν τον παράμεσο. Να! Βέβαια τα πιτσιρίκα δεν τα νοιάζει, να πούμε. Είναι οι δάσκαλοι, οι καθηγητές είναι αυτοί που πατάνε τα κλάματα. Και καλά να πάθουνε, να πούμε. Ξεκινάνε με κάτι δικαιολογίες. Δεν πάω σχολείο, με βαράνε τα παιδάκια, με φτύνουνε, με κατουράνε και τέτοια. 2 μέτρα είσαι, ρε μαντράχαλε, να πούμε. Ο δάσκαλος είσαι, ρε μαντράχαλε. Για ένα κατουρηματάκι, να πούμε, από το 15χρονο κάνεις έτσι. Ούτως ή άλλως στα 15 σου αλλού σημαδεύεις, αλλού πάνε. Δηλαδή κατά λάθος εκατουρίσανε. Μα όρμα, να πούμε. Έλα τώρα με τις αηδίες. Και παιδιά, με μεγάλη χαρά, με κέφι και ενθουσιασμό, μία λέξη μας έχει στείλει εδώ η Έρη. Βέβαια είναι σύντμηση το όνομα. Όταν την είχα γνωρίσει, είναι τώρα που θα πάω σπίτι να δεις τι θα σου κάνω με το χέρι. Αλλά δεν μπορεί να συστήνεται έτσι, μοιάζει περισσότερο με Ινδιάνα από ότι είναι και το φροντιστήριο παράξενο τότε. έσκυβε κιόλας εκεί πέρα στο Βζίκτη. Και όταν δεν είχαμε, όταν δεν δούλευε, έδινα 10 ευρώ να πούμε σε ένα παλικάρι και κράταγε ένα μπουκάλι παγωμένο νερό 5-6 ώρες. Έχουμε περάσει πολύ ωραία. Η οποία δουλεύουν ακόμα όλες οι αισθήσεις της. Η βασική που μας λέει είναι ακούω. Ντέρι μου, στην ηλικία σου είναι πολύ καλό αυτό, γιατί σίγουρα δεν βλέπεις. Ξεκινάμε από τα βασικά. Αλλά μία από το Ψύκτη να περάσουν. Και λέγοντας το Ψύκτη και διάφορα τέτοια. Ο Σταύρος, παιδιά. Παιδιά, ο Σταύρος. Σταύρο, τα παιδιά. Παιδιά, ο Σταύρος. Σταύρο, σταρχτήμφι μας. Λοιπόν, αφού κάναμε τις συστάσεις, καλημέρα μου, σαν τη θεότητα των FM. Καλή σεζόν. Να δούμε, θα τη βγάλουμε, δεν θα τη βγάλουμε. Έξω. Τη σεζόν. Είναι διάφορα τέτοια πραγματάκια που είναι μυστικιστικά. Δεν μπορείτε να τα ξέρετε όλα. Έχω και ένα ανέκδοτο μετά που θα το πούμε. Και πρωταγωνιστεί ο Σταύρος, ο οποίος ξεκινάει επίσης τις εκπομπές το βράδυ, που έχει, παιδιά, είναι γεμάτη μυθοπλασία τηλεόραση, να βλέπετε. Θα είναι πολύ καλό. Έχω τα blueprints της εκπομπής του. Θα σας πει τι έγινε το 1824, τι κυκλοφόρησε από στόμα σε στόμα. Είναι πολύ ωραία. Να και η Ιωάννα που λέει καλημέρα, ψηλό μου σαν το ερωτικό αγόρι, επιτέλους σε ακούμε ξανά, μας έλειψες. Και εσείς πόσο μου λείψατε, πραγματικά ήταν η έλλειψη αυτή. Καλή επάνωδο. Τώρα αυτό στην ηλικία μας, Ιωάννα μου, επειδή λίγο θα είμαστε πιο επεξηγηματικοί. Δηλαδή καλή επάνωδο στην εκπομπή. Γιατί μπορεί να κοιτάς κάποιες γυμνές φωτογραφίες μου να πούμε. Και καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο παράξενο τώρα. Είναι λίγο προβληματικό. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη, ανανεωμένη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα, εγώ είμαι ανανεωμένη. Εμένα, ναι. Welcome back επιτέλους. Καλή εξπερμάτωση πίσω. Για σας που δεν μπορείτε να βάλετε το Google Translate το άμεσο. Τηλεργασάια σήμερα, λαγαμότο μέχρι τις 9 θα ακούω. Γιατί η εκπαιδεύτρια λέει είναι πολύ by the book. Επίσης οι αφίσες καταπληκτικές. Έχω δώσει τα πάντα καλλιτεχνικά, Μαρίτα μου. 18 ώρες η μία μου πήρε. Δηλαδή είναι 19 ώρες παραπάνω από το συνολικό σεξ που έχω κάνει φέτος. Γι' αυτό. Αυτή η εκπαιδεύτρια τι είναι, ντομινατρίξ? Τι μαθαίνεις τώρα? Άμα σου πετάνε τα μπαλάκια να τα φέρνεις πίσω, να το προσέχεις, γιατί το έχω δοκιμάσει και εγώ με τα τετράποδα. Δεν θα βάζεις δοντάκια. Επίσης να ξέρεις, δεν θα πάνε μακριά τα μπαλάκια. Δηλαδή αν δεν φύγει και ο κάτοχος μαγειρί, να μπορείς να πετάξεις το Γιωργάκι, να πούμε στη όλη τη μάνα και να έρθει. Είναι λίγο παράξενο αυτό. Και όταν το φέρνεις πίσω, το μπαλάκι ουρλιάζει. Είναι κάτι squeaking, κάτι παράξενο, κάτι τέτοια. Να και η Νάντια που λέει επιτέλους καλημέρα μοναδική. Αλέξανδρε Πέτρακα, εμένα λέει. Πόσο μας έλειψες, λέει, και εσύ και οι γλυκές καλημερίτσα. Αχ, Νάντια μου, γλυκό μορφούλα καλημερίτσα. Αχ, ευλογημένη βδομαδούλα και μπλε, καταπράσινο σε μετούλης. Τι κάνεις, πώς πέρασες, καλά μωρή, εσύ? Χίλια συγγνώμη, μπήκα στο ρόλο της παράξενης κατίνας που κάθεται στο απέναντι μπαλκόνι της Νάντιας και όλος ο κόσμος νομίζει ότι μιλάω στην πιγκόνια. Επειδή η Νάντια δεν είναι και 2 μέτρα, άμα δεν ξέρετε ότι μένει κάποιος εκεί, είναι σαν να μιλάς στο φυτό. Και με ειδήσεις πρωί-πρωί μας ξεκίνησες κάθε μέρα. Στην αρχή θα έχουμε τις ειδήσεις του Κάλχα και έχουμε και καινούργιες έτσι ενότητες και τα λοιπά στην εκπομπή. Εξελίξεις έχουμε, λέει. Έχουμε εξελίξεις. Νάντια, είναι έγκυος ο Παναγιώτης? Κάτσε τώρα, καλή αρχή. Εύχομαι, λέει, να μας φτιάχνεις τα πρωινά όπως μόνο εσύ ξέρεις. Αχ, Νάντια μου, τι ωραίο αποστηρωμένο μηνυματάκι ήταν αυτό. Αχ, πραγματικά το διάβασα και γέμισε το στόμα μου ντετών. Σαν να κάνω γαργάρα σε αλμυροτσούτσου ήταν. Γιατί αυτή την παρομοίωση, γιατί? Δηλαδή οι άλλοι που μένουν με άλλες γεύσεις δεν πρέπει να... Δεν έχουμε την ίδια συζήτηση, νομίζω. Και επειδή δεν έχουμε την ίδια συζήτηση, θα πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο, περισσότερη από τη δική σας καθημερινότητα, ειδήσεις, αποκόλφη τον κόσμο και φυσικά μία από τις καινούργιες εκνήξεις που έχουμε εδώ στην εκπομπή. Γιατί μου έλεγε πέρσι ο Σταύρος, δηλαδή, ότι έχουμε την τεράστια μουσική δισκοθήκη που έχουμε 4 τραγούδια. Του έλεγα έχουμε, ναι, αλλά τα 2 δεν παίζουν και κάτι τέτοια. Έχουμε ανοίξει την κτηνώδη αυτή μουσική δισκοθήκη του τηγανιτού φραπουτσίνο και θα σας παίζω κάθε μέρα και ένα καινούριο. Όχι, όχι, όχι, τα αγοράκια μην ξεβρακώνεστε, εννοούσαμε τραγουδάκι. Επιστρέφουμε. Να σας πω και το ανέκδοτο και διάφορα άλλα τέτοια πραγματάκια. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio και ακούτε τον τηγανιτό. Τι, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ,

0: Ja, ja, ich will Kartoffeln mit einem Kugelschreiber essen. Θέλω να φάω πατάτες με ένα μολύβι. Θα μου πείτε γιατί. Αυτά είχα, αυτά μαγείρεψα. Άμα δεν σας αρέσει να φάτε τα δικά σας. Χαχα, τι τιου.
1: 3, 2, 1
0: Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Εσείς είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε την αγαπημένη σας πρωινή και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Να, και η Γιούλα που λέει έλα καλημέρα. Και εσύ έλα Γιούλα μου, έλα, έλα. Έλα να δεις τι έκανες. Αφού σου λέγα μπιπ. Μα δεν έκανες μπιπ. Πότε σου λέγα πρόσεχε μωρή ηλίθεια, πρόσεχε μωρή βλαμμένα. Απλά είχα βάλει μπιπ, δεν κάνει να ακούγεται. Σιγά μωρέ που μας έλειψες. Επιτέλους, ένας άνθρωπος που είναι ειλικρινής. Από εδώ, από εκεί και η Γιούλα που μας είπε ότι είναι 55 κιλά. Ούτε 1,5 μήνα δεν έκανες εκπομπή λέει. Έφτιαξες και καινούριο σποτάκι και κάτι έγινε. Δύο καινούρια σποτάκια, δύο. Όχι λέει, δεν είμαι γκρινιάρα, δεν φαίνεται λέει ότι δεν πήγα διακοπές. Κάτσε ρε Γιούλα να πούμε. Τι διακοπές, εσύ φεύγεις το Γενάρη, γυρνάς το Μάιο. Μετά από το Μάιο μέχρι τον Ιούλιο γυρνάς πλευρό, γιατί δεν είναι εύκολο, έχεις φάει στις διακοπές σου. Έλα που δεν πήγες διακοπές, έλα που είσαι γκρινιάρα, εσύ γκρινιάρα. Δηλαδή, τι να πει και ο Κυριάκος να πούμε, το καταλαβαίνεις τώρα. Να και η Γεωργία που λέει καλημέρα, επιτέλους, μας ξέχασες. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος που πήγε διακοπές τώρα, δηλαδή, ενώ βλέπετε η Γιούλα, καλημέρα, σε γράφω στο theme, theme. Έρχεται απ' την άλλη η Γεωργία και δεν μας δείχνει το theme, theme. Με χίλιες φορές, παιδιά, αδιαφορία. Τι κουστάρουμε την αδιαφορία. Την εθέλουμε. Α, ωραία ήτανε, καλά κάναμε και βρεθήκαμε. Φιλιά πολλά σε όλους. Το επόμενο μήνυμα είναι του φίλου μας του Ιωάννη, του κατσικοπόδαρου φίλου της εκπομπής. Κάτι θα χαλάσει, Σταύρο μου. Μην πάθεις εγκεφαλικό, γιατί γράψε κάπου τους κωδικούς τουλάχιστον να τους έχουμε. Δηλαδή, καλημέρα Αλέξανδρε, τηλεγραφικά. Καλή ραδιοφωνική σεζόν 26-27. Τι 26, σιγά τη διαφορά. Να μου έλεγες 46, αυτά είναι πόντι. Τώρα τι 26, τι 27. Άμα είναι να σε γάνθει, δηλαδή το ίδιο πράγμα είναι. Στον πόντο θα κολλήσει. Και ελπίζουμε να είναι όχι στο καλτσόν σου, αλλά μα έλειψε. Χαμήλωσα τη φέτα του μικροφόνου και κάνω εμετό τώρα. Ευχαριστώ. Σε φιλόχιαστή 102 μέρες μέχρι το νέο έτος δεν έκανα ούτε ένα μπάνιο. Ναι, Ιωάννη. Όλοι το έχουμε πάρει μυρωδιά αυτό. Στη θάλασσα. Ναι, Ιωάννη. Το γεγονός ότι χιλιάδες ψαλάρες σε ζητάνε αυτή τη στιγμή να σε κάνουν μαλάχρα, να σε πετάξουν μέσα και να μαζευτούν τα καλαμαράκια. Δεν πήγα πουθενά διακοπές, αλλά πήρα 2 εβδομάδες άδεια. Καλημέρα συνακροατές. Όχι ρε, ρε Ιωάννη, την πήρε σε λάθος σημείο. Γιατί δεν παίρνεις 2 εβδομάδες, ας πούμε, από 21 Σεπτέμβρη μέχρι 21 Νοέμβρη. Να ξεκινήσουμε και εμείς καλά, λίγο, ξέρω εγώ. Να, ο φίλος ο Μίτσελ που λέει καλημέρα και καλή σεζόν. Έχει πάθει το σεζόν και το έχει σεζόν. Σεζτήκαμε όλοι μαζί, αλλά ευχαριστούμε γιατί είναι μια ευχή βγαλμένη από τα βάθη της ψι. 4 γράμματα τελειώνει σε ήττα. Μας έχει γραμμένους στην. Ρε Μίτσελ, μας έχει γραμμένους στην ψυχή σου. Γιατί το άλλο ξεκινάει από Λάμδα, είναι Λαμπραντόρ. Πώς θα το λύσουμε το Σταυρόλεξο, να πούμε. Το βλέπετε. Είναι για δυνατούς αλίτες. Να και ο Κωνσταντίνος. Ποιος ξέρει, αν δεν είναι προγραμματισμένο μήνυμα από παλιά, πάει να πει ότι ο Κωνσταντίνος είναι ακόμα ζωντανός. Καλημέρα και καλή σχολική χρονιά, δάσκαλε. Ξύπνησα γεμάτος προσμονή από ένα όνειρο σαν φθινοπορεινή βροχούλα. Βλέποντας εσένα, σαν Μουσά το Μητροπολίτη. Σοβαρά. 5.000 το μήνα ρε μου. Με μαύρο φουστάκι να μας πιτσιλάς με την αγιαστούρα. Αυτό το είδες στον ύπνο σου. 5.000 μισθό. Και τι κάνω, μπουγέλο. Δηλαδή το βλέπεις τώρα. Και πάνε και σπουδάζουν οι άλλοι να πούμε. Είναι λίγο προβληματάκι. Μισό λεπτάκι καθώς περνάει σιγά σιγά η ώρα, δεν θα προλάβω να τις ενότητες της εκπομπής. Πατάω το 3. Πατάω και το 13 και δοκιμάζουμε, γιατί έκανε ένα τσεκ χθες εδώ στα εργαλεία. Εντάξει, στο κατούριμα δεν είχα πρόβλημα γενικότερα. Είχα ένα μικρό εδώ με τον μποξεράκι που έχει φυτρώσει. Μάλλον άλλη συζήτηση έχουμε. Να και ο Πέτρος που λέει μονολεκτικός, ωραίος, με ένα θαυμαστικό καλημέρα. Πέτρο, καλημέρα και σε σένα. Δεν ξέρω γιατί σου μιλάω, να πούμε, σαν να έχω παρκάρει μόλις το 12V, να πούμε, στον Μπουρνάζι. Α, καλημέρα και σε σένα. Όλα καλά. Τι να λέει, ρε φίλε, να πούμε, τι να λέει. Λοιπόν, πατάω το 3, πατάω και το 13 και ό,τι γίνει τώρα, ναι. Εγώ τα δοκίμασα χθες, δουλεύανε. Το έχω πει και σαν δικαιολογία μια φορά που με είχε παρατήσει, να πούμε, η στήση μου. Δηλαδή είχαμε τσακωθεί, ένα παράξενο πράγμα. Και ενώ ήθελα να πούμε στο κεφάλι. Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου. Καλημέρα.
0: Ωραία, φίλια πολλά. Τα λέμε ξανά το Νοέμβριο. Τι κάνεις?
1: Του χρόνου. Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις, μας έλειψε.
0: Αχ ναι, αχ τι ωραία. Μισό λεπτά, κάνε λίγο πιο εκεί γιατί θα σου να σε μετούλεις. Μαρίτα.
1: Αλέξανδρε.
0: Δύο είναι ερωτήσεις που θέλω να σου κάνω σήμερα.
1: Κάντε μου και τις δύο, είμαι έτοιμη.
0: Τι κάνε και τις δύο, περίμενα να κάνουμε τη μία πρώτα. Μετά να κάνουμε ένα break, να μιλήσουμε για τη σχέση μας, να πούμε. Και μετά την ξανακάνουμε και την άλλη.
1: Να κάνουμε ένα τσιγάρο.
0: Ένα μακρύ, ένα πολύ μακρύ τσιγάρο.
1: Δεν ξέρω, εγώ ένα τρίμελο έχω εδώ πέρα να διάσω. Οπότε θα μου πάρει πολύ ώρα. Ένα τρίμελο, reality.
0: Τρίμελο.
1: Ε, ναι, το, είναι... το...
0: Τα στρίβετε τώρα σε milk and honey.
1: Τρία ml. Τρία μουλού.
0: Ποιον είπες μουλού, μωρί? Δηλαδή... Μου αρέσει αυτό το dirty talking. Τι είναι το τρίμελο? Ήξερα το τρίφυλλο που ήταν αυτό το πράγμα που είναι το έμβλημα του Παναθηναϊκού.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς.
0: Πώς. Πάνε άλλοι και καπνίζουν φανέλες.
1: Δερφελάρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το τρίμελο
1: όχι, είναι το ποντ που χωράει 3 ml υγρού. Για το άτμισμα.
0: 3 ml πόσο είναι?
1: 3 ml είναι 3 ml. Τι να σου πω είναι αυτό.
0: Δηλαδή περίμενε.
1: Να σου μετρήσω πόσο μεγάλο είναι το ποντ.
0: Δεν έχει να κάνει με το πόσο μακριά είναι η σωλήνα. Το θέμα είναι πόσο βγάνει. Δηλαδή ένα ml που είναι γύρω στα 15 χρονών, ας πούμε, το ml, θα το δεις ότι ναι. βγάνει. Κάθεσαι, συνεχίζει να βγάνει μόνο του. Ενώ ένα 50χρονο ml τώρα, κοίτα να δεις.
1: Για πες.
0: Πλίτς. Και βγάνει τα σώψυχά του. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, ξέρασε τα όλα. Πες όλες τις λεπτομέρειες του καλοκαιριού. Πόσα κιλά είσαι?
1: Εσύ κάνω τις ερωτήσεις. Α, δεν ξέρω. Δεν μετριέμαι.
0: Δεν μετριέμαι. Δεν μετριέσαι. Ούτε σε εμένα.
1: Δεν υπάρχει μονάδα μέτρηση που μπορεί να καλύψει αυτό το μέγεθος.
0: Και στην αριθμός. Η ζυγαριά σου μιλάει αρχαία. Πού την βρήκατε? Έλα,
1: είναι πλάστικα.
0: Πες τα όλα.
1: Κοίτα, ναι. Λοιπόν, ναι. Κοίτα να δεις, είχα ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Έκανα και διακοπές για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια και ας ήταν για τρεις μέρες. Δεν μας πειράζει.
0: Τι είναι τρεις μέρες διακοπές?
1: Τρεις μέρες διακοπές εκτός έδρας.
0: Βγήκες απόξω από την Αττική για να μην μιλάς. Πήγες, πού πήγες, τι
1: έκανες? Δεν με ακούς καλά.
0: Μια χαρά σε.
1: Πήγα στο Αγκίστρι.
0: Ναι, και τάκ, κάτσε να πάω.
1: Πολύ καλά. Και ναι, πήγα στο Αγκίστρι. Θα πηγαίναμε για παραπάνω μέρες, αλλά δεν συγχρονιστήκαν οι άδειές μας με την άντα. Επειδή μου είχε άλλες μέρες εκείνη, άλλες μέρες εγώ.
0: Πήγες με γυναίκα διακοπές?
1: Πήγαμε γυναίκα διακοπές.
0: Ρε εσύ, για πες μου πώς είναι αυτό. Γιατί
1: που ήταν μόνο τρεις μέρες.
0: Πώς είναι αυτό? Τι είχε και είστε σε ένα δωμάτιο με τα στήθια όξο και πηγαίνετε πέρα δόθε?
1: Κοίτα, εγώ ήμουν ψηλό, εκείνη είναι πολύ έτσι ντροπαλή και ψενή και τέτοια.
0: Όχι ότι είναι στην ίδια θέση που ήταν πριν από 10 χρόνια, τι ψηλό. Δηλαδή για αυτήν που τη τα πάτησε.
1: Με γιώτα το έγραψα, με γιώτα.
0: Ναι, γιατί έχει διαφορά μωρή, όμικρον, όμικρο γιώτα. Ήσουν ψιλογυμνός στη μπροστά στη συγκάτοικό σου?
1: Εγώ κυκλοφορούσα, επειδή είμαι και με το σουτιέν και με τα αυτά και με τα βρακιά. Εκείνη δεν ήταν τόσο, ήταν πιο έτσι πουριτανή και αυτά. Τι να την κάνω.
0: Ρε, εσύ, έτσι να πούμε, είναι. Μην είναι πιο ρητάν.
1: Είναι, είναι.
0: Του Πιουριτανάκη.
1: Αλλά είναι και πάρα πολύ περίεργη.
0: Ναι. Ναι.
1: Οπότε, κοίτα, οι τρεις μέρες ήταν οκ, γιατί θα τη σκότωνα μετά. Δεν ξέρω αν θα επιβίωνε.
0: Σφαχτήκατε.
1: Για να διηγηθεί πώς πέρασε το αγγίστη. Όχι, όχι, δεν σφαχτήκαμε, γιατί είμαι υπομονετικός άνθρωπος. Αν ήταν άλλη στη θέση μου, μπορεί και να την έσφαζε. Δεν
0: και
1: ξέρω. Εγώ είμαι πολύ υπομονετική
0: έπεσαν...
1: και την ξέρω και από τότε που γεννήθηκα. Άνθρωπος. Αν ήταν άλλη στη θέση μου, μπορεί και να την έσφαζε. Δεν ξέρω.
0: Σα

0: διαφύξει στο νησί.
1: Ξέρεις, αδελφίδια, δεν έχουν καπετάνιο. Έκανε... Είναι θηλαστικά τα οποία πηγαίνουν μόνο τους με πρωτοβουλία. Δηλαδή, το παλικάρι μάλλον ήταν καρφωμένο πάνω στο πτερύγιο. Ο καπετάνιος αυτός χαμογελούσε. Τον είδε σαν τρελή, ας πούμε, γοργόνα. Πώς, τι νοείς?
0: Όχι, δεν είχα ατμίσει όλο το τρίμελο για να τον βλέπω έτσι, αλλά μας τη σήκωσε με το ένα δάχτυλο.
1: Ο καπετάνιος.
0: Δεν μπορούσε να σηκώσει άντα τη βαλίτσα της, γιατί ήταν πολύ βαριά και δεν μπορούσε να τη σηκώσει για να τη βγάλει.
1: Ναι.
0: Και μας τη σήκωσε με το ένα δάχτυλο. Λέει, κοίτα σιγά το βάρος. Κλάτσε με ένα δάχτυλο.
1: Άσε τη βαλίτσα της άντας. Πες μας που τη σήκωσε ο καπετάνιος με το ένα δάχτυλο. Αυτό τώρα να ξέρεις. Δεν είναι και τίποτα. Δηλαδή, όλοι οι ακροατές αυτή τη στιγμή το κάνουν αυτό. Μπορεί να μην ξέρω να παρκάρουν την πέστροφα σαν το δικό σου. Αλλά με τον αδάχτυο τη εικόνη. Δηλαδή, με ξέρεις που είναι πολύ δύσκολο. Να μην είναι η δικιά σου. Πρέπει με το ένα δάχτυλο τη εικόνη και με ολόκληρη την κροθιά με το άλλο χέρι να κρατά τον άλλον. Και μαύρισες, είχε τέτοια, έχεις διχρωμία?
0: Μαύρισα, ναι, έχω λίγο ακόμα, γιατί δεν έκανα πολλά μπάνια, εντάξει, έκανα όσο πρόλαβα εκεί, μετά έκανα και όταν γύρισα, έκανα μια διχρωμία, τώρα αρχίζει και σβήνει έτσι.
1: Έχεις ασπροποπουλή, κάνεις το σπουγκάτο που έκανε ο Νταβίντσι στους πίνακες του, το κάνεις εσύ άνωθεν του ποπούλη? Κοντζάμ τεχνική, πήραμε τον μαέστρο και τον βάλαμε στον γκολφ. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχεις αυτή την διχρωμία?
0: Ναι, το κάνω λίγο. Την έχω. Κάτσε, θες να τσεκάρω λίγο, να δω αν την έχω
1: λίγο,
0: ακόμα
1: κοίτα,
0: ή...
1: Είναι σαν να κοιτάμε όλοι. Πραγματικά σαν να κοιτάμε.
0: Αχνοφαίνεται. Βέβαια, πρέπει να το δεις από πολύ κοντά για να το παρατηρήσεις επακριβώς.
1: Πώς βλέπεις κοντά τον ποπό σου?
0: Εγώ τον βλέπω από τον καθρέφτη. Αν πάω πιο κοντά, λογικά, αν έβλεπα και καλύτερα, θα το βλέπα κάτι πιο έτσι εύκολα.
1: Είναι σίγουρο. Καθρέφτης, έχεις μπει στο ασανσέρ, δηλαδή. Δείχνει το πρόβλημα αυτό. Την προαγωγή την πήραμε.
0: Την πήραμε.
1: Είσαι business woman.
0: Είμαι business woman πλέον. Με αλλαγή έτσι, αντικειμένου και κτηρίου και αυτά, βέβαια.
1: Σόβαρα, εφοράστε αυτά τα γέρτα τα πορνό που έχω δει με κάτι αυστηρές που μπαίνεις μέσα και...
0: Όχι. Εμείς δεν έχουμε τέτοια. Δεν έχουμε dress code, γιατί είμαστε πολύ έτσι προχωρημένη εταιρεία, χωρίς discriminations και χωρίς. Εκτιμούμε πολύ το diversity, you know.
1: Περίμενε λίγο, γιατί κάπου που δεν έχω πού να το βάλω, ρε. Το άφησα εδώ και όποιος το πατήσει. Και δεν πας, δηλαδή μπορείς να πας με το καυτό σου σορτσάκι.
0: Ναι, νομίζω ότι μπορείς. Δεν, αφού δεν υπάρχει τρεσκόδι, δεν θα μου πει κανείς τίποτα. Θέλω φορά. Εγώ θεωρητικά σου είπα ότι μπορώ να πάω. Δεν ξέρω αν μπορώ να μπω. Και σου είπα ότι μπορώ να μπω στο σορτσάκι και να πάω.
1: Έχεις υφισταμένους, έχεις κόσμο από χάμο σου.
0: Όχι, μωρέ, δεν έχω κόσμο από χάμο μου. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό το αντικείμενο. Έχω από πάνω μου αρκετό κόσμο.
1: Σίγουρα είναι προαγωγή.
0: Και δίπλα μου. Είναι προαγωγή με την έννοια ότι εξελίχθηκα σε κάτι άλλο.
1: Ναι, τριλίσου να χομπίστρια τώρα. Θα χρεώνεις και λίγο. Δηλαδή εξέλιξε είναι και αυτό.
0: Ναι, και ο προϊστάμενος είναι και παλιός ακροατής, να ξέρεις.
1: Σοβαρά ακούει τώρα?
0: Δεν ξέρω αν ακούει τώρα. Εγώ του είπα ότι κάνεις εκπομπή ξανά.
1: Ναι.
0: Δεν έχει και social, αυτός δεν ενημερώνεται. Είναι πίσω από τις αρκούδες.
1: Α, είναι τόσο παλιός ακροατής.
0: Ναι, εγώ του είπα στην αρχή όταν τον γνώρισα, του λέω: κοίτα να δεις, λέω 9 με 10. Ναι. Εμένα θα με βλέπεις να γελάω μόνη μου.
1: Ναι.
0: Μην ανησυχήσεις, αυτό και αυτό ισχύει. Ναι. Και λέει: αλήθεια, τον ξέρω, λέει το παιδί. Τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: και, αλλά ακόμα αυτές. Δεν έχω ξεψαρώσει για να ακούω μόνη μου, γιατί εκπαιδεύομαι και η εκπαιδεύτριά μου είναι πάρα πολύ
1: ευχαριστή. Και τι έμαθες τώρα εσύ, τι είναι αυτό το καινούριο που έχεις μάθει?
0: Κοίτα, πλέον είναι πολύ ευχάριστο το αντικείμενο. Διαχειρίζομαι τις καταγγελίες που τρώει η εταιρεία.
1: Σοβαρά?
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορώ να κάνω
0: και τα παράπονα, τα γραπτά των πελατών. Γιατί τι σου κάναμε? Όχι να μην κάνεις, γιατί ξέρεις πόση δουλειά έχει η απάντηση μιας καταγγελίας. Έχει
1: σιγά
0: πάρα πολύ δουλειά, εγώ δεν το ξέρα.
1: Και που απαντάτε και που δεν απαντάτε. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν πάτε στα θύμ του προϊσταμένου και του καρφιτσώνετε. Αχ, άλλη μία. Με πώς να το αποφύγεις, γιατί πονάει η κόλλα. Δηλαδή, όχι ότι κάνετε και τίποτα, να πούμε. Και τι καταγγελία σας κάνει? Συγγνώμη, ναι, η Μαρίταχη, ναι. Να ξέρετε, αφήσατε έγκυο την κόρη μου. Τι καταγγελία είναι αυτό?
0: Εντάξει, διάφορα πράγματα. Ρε παιδιά μου, που δεν του άρεσε το ένα, δεν του άρεσε το άλλο. Μου είπατε έτσι, μου είπατε γιουβέτσι, γιατί δεν ενεργοποιήθηκα, τέτοια πράγματα.
1: Γιατί φαντάζεσαι να στο πει εν συντιμή

0: γιατί δεν ενεργήθηκα. Θα είναι το...
1: Φάτε σίκα.
0: Τέλος πάντων, και είσαι ευχαριστημένη. Να σου πω κάτι. Υπάρχει μια διαφήμιση ενός προϊόντος. Δεν θα πω τώρα το όνομα στον αέρα, γιατί δεν κάνει.
1: Για πες.
0: Που λέει στην τηλεόραση για την κινητικότητα του εντέρου, για την καλύτερη λειτουργία.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Δεν θα πω βέβαια ποιο είναι. Αλλά παίρνεις τον τουρκολάξ, λέει. Και το παίρνεις το βράδυ. Και σε... αυτό την ώρα που κοιμάσαι κάνει δουλίτσα.
1: Ναι, και ξυπνά το πρωί άλλο άνθρωπο.
0: Ναι, ξυπνά το πρωί μετά με μια διαφορία τεραστίων διαστάσεων. Δηλαδή, χτυπάει το ρολόι και εσύ. Έχω μια απορία. Αν κάνει σεισμό και γίνει πόλεμο και μα τη λέει στην εξωγήινη. Τι φάστη. Αν σε θυμηθεί μια παλιά σου αγάπη και έρθει 4 ώρα το πρωί να σου χτυπήσει το κουδούνι για παθιασμένο έρωτα. Γιατί να τα χάσουμε αυτά.
1: Δεν θα τα χάσουμε αυτά.
0: Αυτό ακριβώς. Και είχα την απορία. Ναι. Πάντως, καλή αρχή. Για σεξ δεν ρωτάω και τέτοια.
1: Ποιο τι. Τι είναι. Ποιο?
0: Δεν ξέρω. Γι' αυτό σου λέω δεν ρωτάω. Γιατί δεν ξέρω καν τι ρωτάω. Είναι... Έχω μάθει, έκανε πολλοί κόσμος το σεξ το καλοκαίρι.
1: Το κάνανε, μπράβο ναι, τους.
0: Ναι,
1: και εγώ, κάθε μέρα δεν το έκανα, αλλά ναι. Μπράβο τους.
0: Ναι, αλλά το θυμάσαι πώς γίνεται.
1: Το θυμάμαι. Σαν την χρωμία στο ποπούλι, κάπως έτσι το θυμάμαι.
0: Ήτανε δύο λέξεις, αχ, να, ήτανε θολό.
1: Όχι, ήταν μία θολό, έτσι, αχ, να, το θυμάμαι. Έτσι. Αλλά είναι σαν το ποδήλατο που είπες και εσύ το πρωί.
0: Ναι, έχεις.
1: Κάπως έτσι είναι. Όχι, δεν έχω.
0: Δεν
1: ξέρω επίσης.
0: Δεν πειράζει. Να σου πω κάτι. Αυτή η παρομοίωση μου τη βαράει εμένα στα νεύρα. Γιατί λένε ότι το σεξ είναι το ποδήλατο. Δηλαδή, οι βοηθητικές. Τι. Μόλις πεις την άλλη να φέρω και δύο βοηθητικές σου, ξεκινάνε πια με πέρασες. Και κάτι τέτοια πραγματάκια να πούμε. Δεν είναι.
1: Εντάξει, ναι. Καλά σου λένε.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Πονάει πλατίτσα μου, έχω πιαστεί. Πες μου.
0: Πιάστηκες.
1: Έχω μια ψήξη από τον Αύγουστο την έχω. Περνάει ξανάρχεται. Αυτινής. Φρέσκια είναι.
0: Είχες κάτσει στον ερεμιστήρα.
1: Είχα κάτσει στον ερεμιστήρα και
0: απελπισία,
1: στο.
0: Απελπισία, ε. Απελπισώ ότι έβρισκες.
1: Κλιματιστικό, άστα να φάνε.
0: Στο μικροκυμάτο.
1: Σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
0: Ναι.
1: Και μία με πιάνει, μία με αφήνει. Τώρα είμαι στη φάση που με ξανάπιασε.
0: Αν κοιτάξεις πίσω σου, υπάρχει κάποιο παλικάρι που χαμογελάει.
1: Δεν μπορώ να κοιτάξω καλά από τη μία μεριά πίσω μου.
0: Όταν σου είπα για τον γκολφ, μια χαρά γύρισε σαν το κοριτσάκι του εξορκιστή. Τώρα έχεις το πρόβλημα.
1: Γύρισα από την άλλη.
0: Τάκ! Μαρίτα μου. Είχα διάφορα άρθρα εδώ να συζητήσουμε. Θα τα κρατήσω για αύριο. Έχω τα 4 προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι άντρες από την αδιαφορία σας.
1: Α, ναι.
0: Θα το κρατήσω και έχω και τις 7 προκλήσεις της μακροχρόνιας σχέσης.
1: Α, ωραία. Κοίτα, εγώ ναι. Αύριο θα είμαι στα headquarters γιατί έχουμε ένα session. Ναι. Κάτσε λίγο να ξεράσω κι εγώ.
0: Ναι. Ναι.
1: Και ναι, θα είναι λίγο πιο σφιχτό το πρόγραμμα. Οπότε θα με πάρει πιο νωρίς να τα πούμε αυτά για να προλάβουμε. Σταμάτα. Πάντως, να σου πω κάτι. Ο Νίκος, ο Πετσούτσου, είχε πάρα πολύ δίκιο. Έπεσε μέσα στην πρόβλεψή του γιατί το ένα εργοστάσιο παγωτό είχε δίκιο, το φάγα.
0: Δεν ήταν εργοστάσιο.
1: Και συνεχίζω, δεν έχω.
0: Ήταν η εργαζόμενη. Το κάθε εργοστάσιο είναι η εργαζόμενη του. Αυτή είναι η ψυχή του. Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κλείσω γιατί θα πω τώρα το ανέκδοτο. Είναι καταπληκτικό.
1: Α, τέλεια. Τέλεια. Θα περιμένω ένα πολύ.
0: Ναι.
1: Είμαι σίγουρη, ρε.
0: Τι είσαι?
1: Είμαι σίγουρη, λέω. Θα μ' αρέσει.
0: Ας είσαι κάτι κι εσύ. Κοντζά με εργοστάσιο. Φιλιά πολλά. Λεμούτ.
1: Φιλιά. Λεμούτ.
0: Καταπληκτικά περνάμε και σήμερα. Έχουμε 6 ακόμα λεπτά μέχρι να φτάσουμε στις 9. Και πριν περάσουμε στα υπόλοιπα δικά σας μηνύματα, σας έχω υποδεχθεί. Σας έχω υποσχεθεί το ανέκδοτο της εκπομπής. Πράγμα που σημαίνει πως θα πάμε τώρα άμεσα να το πούμε. Έχει πρωταγωνιστές. Τυχαία το διάλεξα. Εμένα και τον Σταύρο, ο οποίος ξεκινάει, σας ξαναλέω, το βράδυ. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι μου είχε υποσχεθεί. Καλά, μου είχε υποσχεθεί και άλλα διάφορα πράγματα. Ότι τόσο είναι 20 πόντι και κάτι τέτοια να πούμε. Και δεν μπορώ να παρκάρω από τότε. Αλλά συγκρινόμενος με τα μεγέθη. Αλλά σήμερα το βράδυ στις 10 θα έχει αυτή την κρίση μέση ηλικίας. Όλα τα χρόνια έχει κρίση μέση ηλικίας. Την έχει περάσει, ρε, να πούμε. Πες κρίση του εφάπαξ. Πες κάτι τέτοιο, να ταιριάζει με την. Να είσαι σύγχρονος. Οπότε το βράδυ θα είμαστε όλοι συντονισμένοι. Μια καινούρια σειρά, αυτή που κάνανε τη γη της ελιάς. Τελειώσαν οι Κύπροι, να πούμε, με τους πορτοκαλαιώνες που τους ξεφυτέψανε και βάλανε, να πούμε, ελιές στη Μάνη. Και τώρα έχουν πάει στο Πήλιο. Και γίνεται κακομοίρας. Σφάξανε μία, την πετάξανε μέσα στο γάλα, να πούμε, να ξυνήσει, να μην ξέρεις τι να το κάνεις. Από γραβιέρα, πιο ψόφια πράγματα. Παράλληλα όμως θα ακούτε το Σταύρο, στις 10 η ώρα θα έχει το κρίση μέσης ηλικίας. Ξεκινάω το ανέκδοτο που είναι πολύ καλό, όπως κάνει κάθε πρωινή σοβαρή ραδιοφωνική εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της. Έτσι και εμείς θα λέμε ένα ανέκδοτο το οποίο είναι καταπληκτικό, είναι πάρα πολύ αστείο. Μετά αποκόπτουμε αυτό το απόσπασμα της εκπομπής και το παίζουν, παιδιά, όλοι οι άλλοι συνάδελφοι. Κάθε ώρα. Και εμείς σας πω, άμα τάχεις και καλά, να πούμε, με το διευθυντή προγράμματος, το παίζουν και κάθε μισή ώρα. Αισθάνομαι λίγο παράξενα τώρα. Είναι σαν να κάνεις μύτη του σταθμού και να βρεθώ εγώ με 15-15 χρόνια. Εμείς δεν μπορούμε. Αλλά τέλος πάντων, γι' αυτό είμαι ο πρώτος στη σειρά. Ξεκινάμε λοιπόν. Το ανέκδοτο έχει πρωταγωνιστές εμένα και τον Σταύρο. Κάποια στιγμή έχουμε βρεθεί με τον Σταύρο σε μια παραλία. Είναι λες και το ηλιοβασίλεμα παράξενο που δακρύζει ο ουρανός με το κόκκινό του να αντανακλά μέσα στη θάλασσα. Είναι λες που έκανε και λίγο ψύχρα και είχαμε πάρει αγκαλιά ο ένας τον άλλο. Όπως και αν έρθει, μας έρχεται κατούρημα στην ηλικία μας. Αυτό σου έρχεται με το ηλιοβασίλεμα. Απομακρυνόμαστε ο ένας από τον άλλον για να μην είμαστε και πολύ κοντά και καταλαβαίνετε, είναι και λίγο awkward moment. Πάμε λοιπόν 5 εκατοστά ο ένας τον άλλο πιο εκεί. Και την ώρα που κατουράμε, σπάω διάλο στο ποδάρι του και μου λέει ο Σταύρος, ρε εσύ κοίτα, κάτι πρέπει να μου έχει μπει στο μάτι. Του λέω, Σταύρο μου, δεν είναι αυτό, είναι που το ρίχνω υπό 45 μοίρες και πάει ψηλά. Τέλος πάντων, και κοιτιόμαστε. Όπως κοιτιόμαστε στα μάτια, ξέρετε όσοι έχετε βρεθεί σε δημόσια ορειτήρια, με το που κοιτάς τον άλλο στα μάτια, είναι σχέση. Πέφτει το βλέμμα μας λίγο πιο χαμηλά και βλέπω εγώ λοιπόν ότι ο Σταύρος, πώς να σας το πω τώρα, δεν έχει κάνει πολλά μπάνια. Είναι σε λευκή απόχρωση. Ενώ εγώ που έκανα, να πούμε, γυμνός, έκανα γυμνισμό όλο το καλοκαίρι και ήμουνα, να πούμε, έχω αυτή την απόχρωση την πιο καφετή, την πιο μαόνη στο χρώμα, στη σκληρότητα. Χαιρετίσματα, να πούμε, πηγαίνετε μέχρι το Κομωδίνο. Λοιπόν, το βλέπει ο Σταύρος και μου λέει, ρε φίλε, πω τεραστίων διαστάσεων. Ναι, ρε, εσύ, του λέω, να πω στο παρκάρι. Κοιτάγαμε ένα παρκαρισμένο, να πούμε, ένα Ναβάρα που ήταν πιο εκεί. Μου λέει, εγώ πώς θα αποκτήσω ένα τέτοιο? Του λέω, Σταύρο μου, είναι πανεύκολο. Και εγώ, βέβαια, γιατί αλλιώς βρεθήκαμε στην παραλία στο ηλιοβασίλεμα δύο μαντράχαλοι να κατουράμε και να κοιτάμε στα μάτια ο ένας τον άλλο. Αλλά τέλος πάντων, του λένε, πανεύκολο να έχεις και εσύ ένα τέτοιο τεραστίο διαστάσιο και σε αυτή την απόχρωση. Πρέπει να το πλακώσεις στις βρισιές. Οπότε ξεκινάει, όπως είναι ο Σταύρος, να πούμε εκεί πέρα, να πούμε, και το αρχίζει και το βρίζει. Τι είσαι εσύ? Να φας ένα κουβά σκατφί, κατέλεια. Του λέω, όχι τέτοιες βρισιές. Πρέπει να πας σπίτι, να πούμε, και να το κοπανά στον νεροχύτη. Πάει λοιπόν σπίτι. Από τότε είχα μάθει εγώ από πληροφορίες ότι ενώ ήταν σε εκείνη την παλιά τη μόδα, εκείνα το πρασινάκι το ωραίο που ήταν όλα τα έπιπλα μπάνιου, να πούμε, δεκαετία των 70's, με το που τέλειωσε ο Σταύρος τις βρισιές, κάτασπρα. Όλα, η λεκάνη κάτασπρη, ο τείχος κάτασπρος, η πόρτα που δεν θα έπρεπε κανονικά, αλλά τέλος πάντων του ξεφύγανε μερικά. Απελπισμένος όμως, επειδή έχει αποτύχει το πείραμα, με ξαναπαίρνει τηλέφωνο, ξαναβρισκόμαστε στην παραλία, άλλο που δεν θέλαμε, και μου λέει, ρε εσύ, έχω πλακωθεί, να πούμε, στις βρισχές στο σπίτι και δεν αλλάζει. Η υπόσχεση που μου έδωσες ήταν φρούδα. Και εδώ είναι το ωραίο του ανεκδότου. Τώρα εδώ ήθελα να καταλήξουμε. Οπότε εδώ είναι να δώσετε λίγο προσοχή. Ακόμα και αν δεν τα ακούγατε πριν, τώρα θα γελάσετε, ναι. Και του λέω, Σταύρο μου, κοίτα να δεις, δεν τα έχεις καταφέρει προς το μέγεθος, αλλά άμα συνεχίσεις, να πούμε, με το νεροχύτο χτύπη, στο χρώμα το έχεις. Να! Δηλαδή το είχε μελανιάσει. Ο ντούντουνας που λέμε. Οπότε ξεκινάμε, όταν έχεις κάτι σαν στόχο, να πούμε, και το χωρίζεις σε δύο μέρη το στόχο, δηλαδή θέλω να μεγαλώσω, να κάνω το σεξ. Περιμένεις πρώτα να μεγαλώσεις για να κάνεις το σεξ. Εγώ ακόμα το περιμένω. Χωρίζεις λοιπόν, οπότε και ο Σταύρος χώρισε. Το που θέλει να φτάσει σε δύο ίσα μέρη. Πρώτα σου λέει το χρώμα και μετά το μέγεθος. Αλλά από το χτύπα-χτύπα πέτυχε μόνο το χρώμα. Και αυτό είναι το αστείο είναι, δηλαδή. Εδώ θέλαμε. Να σας πω κάτι, 9 η ώρα πρωί-πρωί, είσαστε όλοι με την τζίπλα στο μάτι, με σάλια σας τρέχουνε, συχάματα στο δρόμο βρίζεστε κτλ. Και σας φταίει, να πούμε τώρα, ότι δεν ήταν ωραίο το ανέκδοτο. Έλα τώρα με τις ιδέες. Είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ναι, ναι, αμέ, ακούτε τον τηγανιτό φραπουτσίνο και φυσικά με πολύ καλή διάθεση και πολύ καλή μουσική. New music εδώ. Για να δούμε άμα παίξει. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Εν τω μεταξύ, έχω φτιάξει κι άλλο σποτάκι και σιγά μην περιμένω μέχρι αύριο να το παίξω. Αφού πάει το χέρι μόνο του, το σποτάκι.
1: Για να δούμε τι θα ακούσετε. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησα.
2: Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει.
3: Τηγανιτό ή τραχοτσίλο.
4: Μαζί βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Και
6: The show starts in 3, 2, 1.
0: Περισσότερο σποτάκι αύριο στις 8 στις ειδήσεις του Κάλχα με τη Τζορτζίνα Τηγανορόγη. Τώρα επιστρέφουμε στη νορμάλ ροή της εκπομπής μας. Πλούτς, πλούτς.
7: 3, 2, 1.
0: Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές, τάκα, τάκα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Κάτι που κάνουν ενταχτυρδί στην καλλιτεχνική μας ματαιοδοξία. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί στην καθημερινότητά σας για να προλάβουμε όλες τις ενότητες. Να, εδώ η Αρχοντούλα που λέει: γιατί να κάνουμε δίαιτα. Κοίταξε να δεις τώρα. Η βασική απάντηση είναι για να χωράτε στη συζήτηση. Δηλαδή, όταν δεν χωράμε ούτε στη συζήτηση, Αρχοντούλα μου, ή κάτι. Μια χαρά είμαστε, λέει. Όλοι όμως. Βλέπεις εσύ, Αρχοντούλα μου, όλους μια χαρά. Το έχω πάθει κι εγώ αυτό. Ονομάζεται απελπισία. Και ονομάζεται δεν έχω άλλα λεφτά να κερνάω ποτάκι. Δηλαδή, το έχουμε πάθει αυτό. Όλος ο κόσμος μια χαρά είναι, μην τα κοιτάτε αυτά να πούμε τα πράγματα τα πέρα δόθε. Όλοι μια χαρά. Να και ο Πάνος, ο οποίος είναι ακόμα μια χαρά. Καλημέρα, λέει, βρε βρε σαν τα χιόνια. Αχ Πάνο, τι κάνεις, χαμου χαμου. Είσαι καλά, έλα ρε Πάνο, χαμου χαμου. Έλα ρε Δευτέρα σήμερα, Πάνο, έλα χαμου χαμου. Νομίζω Πάνο ότι, έλα εντάξει, έλα, καλημέρα. Νομίζω ότι απλά έχουμε βρει μια δικαιολογία για να φιλιόμαστε Πάνο. Ήρθες φρέσκος και ανανεωμένος, άραγε! Άντε, λέει, και έχουμε πολλά να πούμε τόσο καιρό. Έχεις βρει καινούριο συνεργείο, καινούριους φούρνους, καινούριες λαϊκές. Έχουμε όντως πάρα πολλά, δεν θα προλάβουμε όλα σήμερα να τα πούμε. Αλλά έχουμε να πούμε για τις διακοπές σας, το πώς περάσατε, το τι ωραία που ήτανε. Να, εδώ ο Κώστας που λέει πολύ δυνατή η νέα προσθήκη στην εκπομπή. Εννοείς τη νέα συνεργάτηδά μας, την Τζορτζίνα. Και έχει και άλλες προσθήκες, μία-μία. Γιατί άμα τις βάλες όλες μαζί, είναι σαν αυτό που παθαίνουμε, καλέ μου φίλε Κώστα, να πούμε με την περιτομή. Που μαθαίνουμε να πούμε οι άντρες ότι αρέσει, λέει, στις γυναίκες. Και πλακωνόμαστε και αντί να σταματήσουμε στη μία, κάνουμε μία, δύο, τρεις, πέντε. Λέει, θα της αρέσει αυτήν, να κάνω πολλές. Και στο τέλος, αντί να κάνουμε το σεξ, καθόμαστε μπροστά να πούμε στο βαζάκι με τη φορμόλη και βάζουμε τα κλάματα. Είναι άσχημο. Με τις βραδινές εκπομπές, λέει, τι θα γίνει, λέει, μουσάτε μπιρμπιρούλι. Θα τις ξεκινήσουμε και αυτές να κάνουμε ένα μικρό ζέσταμα με το πρωινό και από την άλλη ή την παράλληλη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε και το μυθολόγιο και το έχω μία απορία μαζί με το σεξ. Το έχω και αυτό στο πρόγραμμα. Για τα πολύχρωμα. Για τα πολύ βρώμικα. Χωρίς βρωμοπαγίδα αυτό που βάζετε μέσα. Κώστα μου, καλημέρα. Κώστα, πέθανες. Έλα, πες κάτι όμως. Έλα ρε Κώστα, μην είσαι έτσι να πούμε. Τι κλουκλουκ ρε Κώστα. Έλα ρε γαμότο. Και ήμασταν τόσο κοντά στο να πάρουμε την άποψη του Κώστα. Και αντί να πάρουμε την άποψη του Κώστα, πήραμε τα theme του Κώστα, αλλά θα ξαναδοκιμάσω εγώ, γιατί δεν είμαι σίγουρος για το ζυγό αριθμό. Όχι τίποτα άλλο. Παιδιά, του Κώστα δεν πιάνει. Δεν πιάνει απάνω, ούτε μύγες δεν πιάνει. Δεν πιάνει. Παράξενο, Κώστα. Θα δοκιμάσουμε πάλι μετά. Να, ο πιο διάσημος εργένης εδώ της εκπομπής, ο φίλος μας ο Χρήστος, που με το μεσοδιάστημα δεν το ξέρουμε αν έχει παραμείνει εργένης ή όχι, που λέει καλημέρες με ευχές για μια τέλεια σεζόν στο τοτέμ των Εργιανών. Αλέξανδρο Πέτρακα, Αλέξανδρο Πέτρακα, μας λείψατε. Οπότε πασιφανώς ο Χρήστος δεν γαμφίνθη. Από τα συφραζόμενα τώρα, μην νομίζετε να πούμε ότι... Δηλαδή, εμένα δεν έχει κάνει κάποια κίνηση για να σας πω, αλλά νομίζω ότι αυτά τα μια τέλεια σεζόν, υπέροχα να περάσουμε, θα ξεράσω εδώ, τώρα και πάλι. Αχ, τι ωραία σήμερα. Για να δούμε... Χρήστο μου, καλημέρα. Είσαι στο ντουλαπάκι μέσα, σε έχουν απαγάγει, τι γίνεται? Πεθαίνεις, σε βαράνε, τρως.
7: Δεν με βαράνε.
0: Σε πετύχαμε μπουκωμένο. Τι γίνεται ρε Χρήστο?
7: Παθαίνουμε εδώ.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά? Σ' ακούω, ναι, δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει.
7: Καλά είμαι, εντάξει. Εγώ.
0: Καλά, εντάξει.
7: Καλά. Εγώ πιστεύω σε επάλξει από νωρίς. Αλλά πέρασαμε ωραίες διακοπές.
0: Γιατί αν περάσαμε ωραίες διακοπές. Χρήστο, πες μου τα καλά τα νέα. Μπήκε ο Σύρτης, πασάλιψες αντιλιακό.
7: Τώρα που μου το θύμισες να πάρω ένα WD-40, γιατί τρίζω ακόμα. Δεν έχει γίνει ο Σύρτης. Δεν έγινε. Όχι, δεν δίνω λάθος τυπικός.
0: Όχι, αν μπήκε ο Σφίχτης, αν μπήκε ο Σύρτης, δεν ακούς και καλά και θα τα μπερδέψεις.
7: Όχι,
0: δεν είναι. Μην το κάνεις αυτό. Μην μπαίνει ο Σφίχτης, Χρήστο μου.
7: Όχι, δεν έγινε τρία πράγμα. Βασικά δεν έγινε τίποτα τα δύο. Έγινε διακοπές.
0: Ποια δύο, ένα είναι. Εσύ θες και δύο. Κάτσε να πάμε στο ένα και μετά βλέπω για το δεύτερο. Περίμενε, δεν είχες έντονο καλοκαιρινό σεξ, έντονη καλοκαιρινή ερωτική ζωή?
7: Έντονο καλοκαιρινό σεξ,
0: ναι.
7: Δεν είχα,
0: ναι.
7: Αλλά πέρασα από πολύ ωραίες διακοπές παρόλα αυτά, όλα τα αυτά.
0: Πώς πέρασες ωραία? Ερχόντουσαν όλες οι άλλες κοπέλες και σου λέγανε σε ευχαριστούμε Χρήστο που δεν μας φιλμ, ούτε σήμερα. Περνάμε υπέροχα από αλτρουισμό.
7: Θα μπορούσε.
0: Κάτσε,
7: θα μπορούσε, αλλά
0: δεν μπορεί. Καλοκαίρι, παραλία, ο άνθρωπος, ο κόσμος γενικά με μια όμορφη ερωτική διάθεση να φλερτάρουν και εσύ πάλι ρε Χρήστο.
7: Πήγα βουνό φέτος, είχα βουνοκατάσταση.
0: Καλοκαίρι, βουνοπλαγιά, φωσκοπούλες, μπουρτζόβλαχες απελπισμένες, να πούμε το τελευταίος άντρας που είδανε έκανε μπε, ούτε εκεί.
7: Όχι, εντάξει. Και... το επόμενο διάστημα περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι, το διάστημα το οποίο είναι άπειρον βέβαια. Δίνει ατέρες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν είχαμε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είχε έντονη σεξουαλική δραστηριότητα. Δεν πειράζει.
7: Όχι, δεν είχε. Εντάξει, κάπου.
0: Να σου πω κάτι, γλίτωσες κιόλας. Αυτά γιατί υδρώνουν τώρα, μυρίζουν οι μασχάλες τους, κάτι τέτοια πράγματα. Λένε ότι το χειμώνα που δεν θα κάνεις πάλι θα είναι αλλιώς.
7: Αυτό που έχεις πει για το κρύο στο ανδρικό σώμα, το πόσο πολύ ας πούμε μας γονατίζει και το πόσο πολύ ανισώνει,
0: ναι, ναι,
7: το γυναικείο.
0: Ναι.
7: Πρέπει να σου πω, ναι, ότι είχα μια έτσι υπέρτατη εμπειρία μπαίνοντας για μπάνιο, για λίγο.
0: Σαν καρακαϊδόνα στο παγωμένο νερό, σου φαντάζομαι. Ναι.
7: Πρέπει να έσφιξε ότι δεν, αισθάνθηκα πράγματα τα οποία δεν ήξερα ότι είχα πάνω.
0: Ένιωσες τις αμυγδαλές σου να κάνουν παρέα με τις δίδυμες χαμηλότερες? Έφτασαν εκεί.
7: Δηλαδή πήγαν οι χαμηλές μου, πήγαν ακόμα πιο χαμηλά και οι ψηλές μου πρέπει να κανάριες, διντάρια. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα.
0: Κοίτα να δεις και τόλμησες και μπήκες εθηρίως στο παγωμένο νερό.
7: Μπήκα, ναι. Πώς κάνεις όταν κάνεις το τυραμισού, δεν έχεις δει που βουτάς μέσα το μπισκότο για 2-3 δευτερόλεπτα και το γυρνάς? Κάπως έτσι μπήκα για λίγο.
0: Ναι.
7: Αλλά παγώσε το είναι μου κανονικά στο ποταμό Λούσιο.
0: Α, έχω βουτήξει. Άμα δεις κάπου εκεί σε κάποια όχθη, λογικά έχει δύο μικρά στρογγυλά πετραδάκια. Δεν είναι στρογγυλά και δεν είναι πετραδάκια. Απλά τα άφησα εκεί για να μην ξεφύγει το γυρνώντας. Το οποίο έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Σοβαρά ρε θύριο. Και ούτε μία δεν είπε ότι πω τι άντρας, τι κομάντο είναι αυτός που βουτάει μέσα στην ψήξη.
7: Με αποθέωσαν όλοι. Με αποθέωσαν όλοι. Μου λέγανε κοίτα να δεις.
0: Άντρες
7: ναι. Ο άντρες και γυναίκες όλοι με αποθέωσαν και γι' αυτό εγώ είπα, λέω, από το να με γουστάρετε, λέω όλοι, εγώ προτιμώ να απέχω, καταλάβες, δηλαδή,
0: βούτυξες,
7: ο κόμπος φυλάει τα έρμα.
0: Βούτυξες οικία θελής ή σε πετάξανε, σε κλωτσίσανε μέσα?
7: Όχι, όχι, βούτυξα εκεί, θέλεις, λέω σιγά, λέω, από μέσα, να δείτε.
0: Έλα ρε θήριο, πω,
7: και μετά,
0: καταπληκτικό, ναι.
7: Και μετά πολύ γρήγορα στο ρεχόν, δεν το ξανακάνω.
0: Το έχω πάθει με σεξ αυτό.
7: Σοβαρά.
0: Ναι, ναι, γιατί γύρισε άλλη και μου λέει, πάμε άλλη μία φορά. Λέω, παιδάκι μου, είσαι με τα καλά σου. Ποια άλλη μία φορά.
7: Και κατευθείαν στο επαυτό.
0: Ποιο, ναι, μου το είχε πει μετά από 2 ώρες. Εγώ είχα τελειώσει πάνω στο δεκάλεπτο. Όλο και το πάρκινγκ μαζί και που τη είχα φτιάξει και λίγο το καζανάκι γιατί έσταζε. Τέλος πάντων.
7: Και τον ντουστ μαζί.
0: Ναι, ναι, όχι. Όλα στάζανε. Και ήταν και κάτι παράλογες τέτοιες απαιτήσεις. Δηλαδή ούτε μία τουρίστρια, ούτε μία γηγενής, τίποτα. Δεν είχε ούτε φλερτ.
7: Φλερτ κάτι είχε. Κάτι είχε
0: αχά.
7: Έτσι βλέπαμε κάτι. Υπήρχαν έτσι κάτι, ναι, κάτι μάτια, κάτι βλέπαμε για αυτά. Αλλά είναι και μερικές. Ρε παιδί μου, είναι και μερικές οι οποίες δηλαδή πραγματικά δεν βγάζει άκρη. Τη βλέπεις από μακριά, επειδή μπορεί να έχεις μια απόσταση, ας πούμε.
0: Ναι.
7: Την κοιτάς την να της λες. Δηλαδή δεν έχει κοιτάξει μισό δευτερόλεπτο.
0: Ναι, κοιτάει.
7: Δεν σε φάση να δει.
0: Μήπως,
7: ναι,
0: ήταν,
7: αλλού, ρε,
0: μήπως ήταν αλλού. Με την παρέα της, δηλαδή σε κοιτάγανε όλες οι άλλες φίλες της, σε δείχνανε και γελάγανε, απλά αυτή είχε την έννοια πλάτη. Το κάνουνε, είναι ένα τρίκ αυτό.
7: Ναι, ναι, μάλλον αυτό έχει γίνει. Μάλλον αυτό έχει γίνει. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, σιγά, ούτως ή άλλως.
0: Σάμα τις θα έκανες, ναι, δεν.
7: Έλαγε. Λοιπόν, επίσης τρομερή εμπειρία τα πανηγύρια. Έχει παραβό χαβαλέ, εγώ δεν το περίμενα αυτό.
0: Τραγούδησες, ναι, σε πανηγύρι.
7: Όχι, εσύ με τα καλά σου.
0: Γιατί, αφού είσαι στο καλλιτεχνικό χώρο.
7: Είσαι καλλιτεχνικό, είμαι, δεν είμαι jukebox.
0: Ναι, δεν θα ήταν ένα και σήμερα η Τέιδε στο πανηγύρι του Αγίου Σπυρίδωνα.
7: Στο πανηγύρι, ναι. Του το έχω πει, μου λέγανε, μα τι μάλιστα, ψήφισες και τέτοια. Αλλά εντάξει, δεν προσχωρήσαμε, ας πούμε.
0: Σε πανηγύρι πήγες, σε τραχανοπλαγιές πήγες, βούτυξες στα παγωμένα νερά του Λούσιου. Δηλαδή, ηλεκτροσόκ έχει σκεφτεί να κάνει τα κοχώνα σου. Δηλαδή, το να ταλαιπωρηθείς έχει πολλές σκέψεις που μπορείς να κάνεις.
7: Μόλις μπήκα στο Λούσιο, έκανα και αυτό ήταν ηλεκτροσόκ. Δηλαδή, πραγματικά ήταν ηλεκτροσόκ.
0: Θα το ξανά κάνεις αυτό τώρα, ας πούμε, αν απέναντι πνιγότανε μια Φιλανδή, δίμετρη, βολεϊμπολίστρια.
7: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Θα ξαναβούταγες. Να σου πω
7: φυσικά,
0: κάτι.
7: Είσαι καλά και πιο κρύα ακόμα.
0: Και εγώ, αν ήμουν η Φιλανδή βολεϊμπολίστρια, απέναντι θα πήγαινα να πνιγώ για να περάσεις πρώτα από το Λούσιο και να είσαι αδρανής. Μην τύχει και πνιγώ και μου έρθεις ενεργός, να πούμε, από πάνω. Δεν τα περάσεις το τέτοιο. Λοιπόν,
7: άμα σέζωσα, άμα όμως διέσχιζα σαν Σολωμός, αντίθετα το. Και σέζωσα, δεν θα έλεγες. Με
0: κολακεύει πραγματικά το γεγονός ότι θα λειτουργήσεις σαν τον πιο κάγκουρα του ζωικού βασιλείου, να πας κόντρα σε καταράκτες, αρκούδες, ψαράδες για να ανέβεις τον καταράκτη, να έρθεις να σώσεις εμένα πάνω που με βλέπεις σαν Φιλανδή βολεμπολίστρια. Είναι λίγο εμετική η εικόνα, αλλά με τιμάει πραγματικά, δηλαδή, η άποψή σου.
7: Χρήστο, θα με δώσω το χέρι μου, θα σε πιάσω το μουσ, θα ανέβω πάνω. Πάρα πολύ ωραία.
0: Θα προσπαθήσουμε φέτος να σταματήσει αυτή η κατάρα που από πέρσι σε κυνηγάει.
7: Ναι, ισχύει.
0: Και να σε βρει μια καινούρια. Είμαστε εδώ για σένα. Με το καλό.
7: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στο κλείνω στη μούρη τώρα, ναι, για να μην. Μπορεί να είναι μεταδοτικό, δεν ξέρεις.
7: Δεν καλά κάνεις.
0: Φιλιά πολλά.
7: Φιλιά πολλά.
0: Όχι, γελάει πάνω στα φιλιά. Μην γελάτε, ρε, οι μαντράχαλοι πάνω στα φιλιά. Οι γυναίκες θα γελάτε. Δηλαδή, τι αηδία είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πατάω το 3. Πατάω και το 13 δυναμώνω και λίγο το χαλί. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Να, ο φίλος ο Παναγιώτης που λέει καλημέρα, τρελοκομείο, λέει. Μας έλειψες και εμένα. Πόσο μου λείψατε, αγαπητοί ακροατές. Ήμασταν μέσα στο ψυχιατρίο, λέει, με στέρηση γιατί δεν ακούγαμε αυτή τη θεϊκή φωνή. Εκεί μέσα ακούνε διάφορες φωνές. Εντάξει, είναι καταπληκτικό, παιδιά, το μέρος. Είναι απίστευτο. Δεν θες να βγεις έξω. Δεν σας κάνω πλάκα. Έχω επισκεφθεί το γνωστό εκεί στο Χαϊδάρι. Είναι υπέροχα μέσα. Μισό λεπτό γιατί δεν δουλεύει τίποτα τώρα ξαφνικά. Να ο Θωμάς. Έλα ρε Θωμά. Καλημέρα και καλή ραδιοφωνική χρονιά. Ξεκινάω δεύτερη ώρα σήμερα, λέει, οπότε μπόρεσα να ακούσω την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάω για γεωμετρία τώρα. Ουδής αγεωμέτρητος εισελθέτω. Δεν μπαίνει κανείς αν δεν του χωράει στο μυρογνωμόνιο, αν θυμάμαι καλά. Τι έχω να ακούσω πάλι, τι θα ακούσεις ρε Θωμά. Τι θα ακούς τα πιτσιρίκια να πούμε, πάλι ήρθε ο Μαλθίνθι. Τι θέλει πάλι να πούμε, κοίτα πως είναι. Ρε μάνε ρε μπρο, δεν μου βγαίνει να πούμε ο πους της καθέτου, που ισούται με το τετράγωνο, με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο άλλων πλευρών. Γεωμετρικά πάντα προσεγγίζοντας το θέμα. Και μιας και είμαστε σε αυτή τη φάση έτσι της επικοινωνίας, μισό λεπτάκι πατάω το 3, πατάω και το 13, και μιας και είπαμε για το Θωμά που πάει να την γεωμετρήσει στο Συνάπειρον, πάμε να πάρουμε μερικές επιπλέον λεπτομέρειες, γιατί όλοι περάσατε καταπληκτικά και τα λοιπά, διακοπές και ιστορίες, ενώ υπάρχουν και άνθρωποι που δεν πήγανε διακοπές την τελευταία εβδομάδα και ναι, τους έχει βγει σε κακό.
8: Γιούλα μου, να σε βγάλω από την ανοιχτή ακρόαση.
0: Ναι, βγάλε με από την ανοιχτή. Στην κλειστή να με βάλεις. Στην ανοιχτή έχει κόσμο. Το έχω πάθει με τουρίστρια. Είναι. Έλα. Γιούλα μου.
9: Έλα.
0: Γιούλα.
9: Έλα, έλα. Τι γίνεται.
0: Α, τι να λέει. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, θα μάθει να μιλάω έτσι. Να πούμε. Δηλαδή δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις τώρα. Έλα, ρε Γιούλα μου, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Έλα με κέφι, ενθουσιασμό, μην είσαι στριμμένη.
9: Είμαι πάρα πολύ στριμμένη, δεν έχω πάει πουθενά.
0: Μην είσαι σύγχαμα.
9: Πέρα από την Πολωνία. Έχω τις αναμνήσεις της Πολωνίας.
0: Μην είσαι μπάζο. Μην είσαι κακάσχημη. Έλα ρε Γιούλα, μην είσαι να πούμε απαράδεκτη. Μην είσαι 800 κιλά. Α, έχω, είχα ένα κατάλογο ολόκληρο με τι να μην είσαι. Χίλια συγγνώμη.
9: Για τη δίαιτα, ναι, για τη δίαιτα.
0: Έλα μωρέ που δεν πήγες διακοπή. Για μπάνιο δεν έχεις πάει.
9: Ε, ναι, εντάξει, πήγαινα κάθε μέρα γιατί είμαι από τις τυχερές που την έχω από κάτω από τη θάλασσα.
0: Καλά, και εγώ από κάτω την έχω, αλλά τυχερή δεν με λες. Δηλαδή δεν είναι. Και έχεις έντονη διχρωμία, έχει μαυρίσει το κορμί σου.
9: Εντάξει, δεν κάθομαι εγώ στον ήλιο πολύ. Ό,τι πάρω από το κολύμπι.
0: Το βρικόλα. Τι, ό,τι πάρεις από το κολύμπι. Τι, μπαίνεις μέσα και ρουφάς. Συγγνώμη, λουόμενη είσαι ή διαδικασία φαλάτωσης.
9: Και δεν κάνω και ανάσκελα, μόνο βρούμητα. Άρα έχω μαθήσει.
0: Ναι, και πολύ καλά κάνεις, γιατί ανάσκελα φαίνεται το πρόσωπό σου, ήθελα να σου το πω και εγώ. Και καμιά φορά. Δεν έχουμε την ίδια συζήτηση όμως. Τι εννοείς κάνεις βρούμητα συνέχεια.
9: Μ' αρέσει το ελεύθερο κολύμπι.
0: Καλά και εμένα. Δηλαδή και το δεσμευμένο μ' αρέσει. Δεν με νοιάζει εμένα. We are men, we are easy. Πας και δείχνεις συνέχεια από Ποπουλίνο. Να ρωτήσουμε την πελάτησα για το Ποπουλίνο. Ναι.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
9: Άσε μια σοβαρή γυναίκα. Θα την κλείσω όλο το.
0: Τι εννοεί σοβαρή γυναίκα. Ναι, τα έχω δει εγώ τη σοβαρή γυναίκα. Τώρα μην ανοίξω το στόμα μου να πούμε γιατί δεν κάνει. Τέλος πάντων, Γιούλα μου.
9: Καλή συνέχεια,
0: να είσαι καλά και σε φιλιά πολλά, κούκλα μου. Έλα. Μα παράξει αυτή. Τι θα γίνει, θα φύγει όμως. Ναι, φύγε κοπέλα μου.
9: Γεια σας.
0: Ναι, στο καλό, η Παναγιά. Ναι, όλα καλά. Αλλά σε ακούω από το τηλέφωνο, δεν χρειάζεται να φωνάζει.
9: Εντάξει, συγγνώμη. Έλα, τώρα είμαστε μόνοι μας.
0: Αχ, επιτέλους. Έλα, έλα.
9: Μας ακούνε τόσοι ακροατές. Σήμερα πόσοι ακροατές είναι. Πω, χαμός.
0: Καλά, καθημερινά είμαστε στην κορυφή της ακροματικότητας. Δεν μάθατε τι γίνεται. Το κάνω επίτες. Μαζεύω όλους εγώ το πρωί.
9: Εγώ περίμενα να έχει.
0: Τι να έχει.
9: Πες μου.
0: Όχι, τώρα δεν σου λέω.
9: Να έχει Μαρίτα εκπομπή μετά από σένα.
0: Σοβαρά, έχει ο Τάκης.
9: Όχι, δεν έχει ακριβώς μετά από σένα. Υπάρχει ένα κενό μιας ώρας.
0: Δεν υπάρχει ποτέ κενό ανάμεσα σε μένα και τον Τάκη. Τίποτα δεν μπορεί να μπει ανάμεσα σε μένα και στον Τάκη. Σε παρακαλώ τώρα με τις ιδέες που θα μπει ανάμεσα σε μένα και τον Τάκη.
9: 10 με 12. Θα μπορούσε να έχει η Μαρίτα εκπομπή. Αλήθεια σου λέω, το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές.
0: Δεν μπορεί γιατί πήρε προαγωγή.
9: Ότι πρέπει να την προσλάβετε. Τώρα δεν τη αρέσει.
0: Είναι business woman.
9: Δεν είναι. Κάνουμε καινούργια πρόταση.
0: Δεν είναι. Ας επιστρέψουμε τώρα στον Μπρούμητο το δικό σου που μας έχει ανάψει, μας έχει εξάψει τη φαντασία. Και είσαι με το όλη την ώρα, δηλαδή μπαίνει κάποιος μέσα και λέει «Πόπο ένα κολλάρ, γνωστό είναι, α, έπουζε ρε Γιούλα».
9: Να σε πω τώρα, για να με προσβάλλεις με παίρνεις τηλέφωνο.
0: Παιδάκι μου, το θαυμάζω, δηλαδή είναι άσχημο αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να σου πω ένα κομπλιμέντο, αμάν πια να πούμε με αυτό το πράγμα.
9: Κομπλιμέντο είναι να αναγνωρίζουν τον ποπό μου οι άλλοι.
0: Βέβαια, πού θα πάει να δέσει ο άλλος το φουσκωτό του, αφού απαγορεύεται να τον βγάλουν στην παραλία.
9: Δηλαδή,
0: δεν είναι ωραίο να μπεις μπρούμητα και να γυρίσουν 10 απελπισμένοι και να λένε τι καρνάγιο είναι αυτό να πούμε. Δηλαδή δεν είναι πολύ όμορφο.
9: Καρνάγιο!
0: Μα μην είσαι να πούμε κι εσύ.
9: Δεν χαιρετήσα τον Αυγουστάνστη, περίμενε.
0: Ποιον Αυγουστάνστη.
9: Τον φέρνω κάθε μέρα στην παραλία αυτόν.
0: Ακόμα στην παραλία τον πας, έχει σταματήσει να πηγαίνει ο κόσμος. Μάλλον για άλλους λόγους. Λοιπόν,
9: έχουμε πάρα πολύ καλές Αυγουστάνστες εδώ να ξέρεις.
0: Και πού το ξέρεις, πνίγηκες.
9: Όχι, αλλά όλες οι γιαγιάδες που πάω στην παραλία μου το λένε. Α, ο Πέτρος που είναι τόσο καλό παιδί, μας βοηθάει, μας κάνει, του φέρνουν φαγητά εδώ. Ναι, άσε, καλά. Μιλάμε.
0: Άσε με τώρα με το ζυγκολό. Έχει πάει εκεί πέρα να πούμε με τις ζυγκολόγριες να πούμε και αυτό που πηγαίνει και τις. Τα άμα ήταν, το πήγαινα κι εγώ. Και σιγά ο ναυαγοσώστη με τη γριά στην παραλία. Τι να πάθει να πούμε, να τη πατήσει κάποιο να πούμε το βυζθίν, δύο μέτρα μακριά. Άσε με τώρα, Γιούλα μου.
9: Τώρα που μου λες ναι. Για δίαιτες, τώρα Σεπτέμβριο.
0: Έλα,
9: έχει Burger Festival, μετά έχει Γαστρονόμο Festival.
0: Ναι.
9: Έχει όλα τα φεστιβάλ φαγητού και εσύ μου λες για δίαιτες. Πώς
0: ξέρεις τι δεν έχει.
9: Δίαιτα το Σεπτέμβριο.
0: Δίαιτα. Έχει όλα τα άλλα εκτός από αυτό.
9: Από τρίαιτα και πάνω.
0: Έλα με τις αηδίες, είσαι αναγεννησιακή, είσαι curvy. Έχει καμπύλε.
9: Τώρα άρχισε στις γαλλικές.
0: Δεν θέλεις, είναι γαλλικιά. Ναι, ναι. Ό,τι θέλουν όλοι οι άντρες θέλουν. Και εγώ, Γιούλα μου, να κάνω. Προσπαθώ, αλλά. Βλέπεις. Τέλος πάντων, να σου πω. Και τώρα όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε, που πήγαινε στην παραλία και έδειχνε τον ποπό σου και διάφορα τέτοια πράγματα. Είχε κάπου. Τι, κάπου κάθισες, ο ναυαγοσώστης. Τι,
9: όχι, νόμιζα να μου πεις για τη δουλειά και όχι για τον μπάνιο.
0: Όχι, παιδάκι μου.
9: Γιατί όλο αυτό το διάστημα. Θυμ-θυμ στη δουλειά. Δεν μπορείς να φανταστείς. Έπρεπε
0: σοβαρά.
9: Να θυμάμαι τι κούρσες έχω, τρεις κούρσες μετά. Τα άγραφα.
0: Τρέχοντας πηγαίνεις από τον ένα πελάτη στον άλλο. Τρέχοντας δηλαδή, ούτε καν. Σοβαρά, έχεις τόσο πολύ δουλειά.
9: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πέθανα. Δεν είχα ξαναδουλέψει και καλοκαίρι, η αλήθεια είναι.
0: Σοβαρά!
9: Τετράμινη άδεια.
0: Να πεις φιλιά στον Κωνσταντίνο. Και αυτός λογικά, νομίζω από το 2003-2004 έχει πεθάνει. Δεν του το έχουμε πει, αλλά. Να σου πω τώρα. Ο φίλος μας εδώ.
9: Ο
0: αγαπημένος εδώ της εκπομπής. Να ρωτήσω κάτι.
9: Έχω μιλήσει με τον Κωνσταντίνο.
0: Εμείς, πότε θα με πας και εμένα όμως μία κούρσα. Δηλαδή τόσο καιρό το λέμε και
9: κοίταξε,
0: το αποφεύγεις νομίζω.
9: Κοίταξε, τώρα που έχει φτάσει το πετρέλαιο κοντά 3 ευρώ το λίτρο.
0: Ναι.
9: Δεν θα πάω μακρινές κούρσες να το ξέρεις.
0: Γιατί ρε παιδάκι μου, δεν θα πάμε μακριά, θα μπω εγώ.
9: Δεν με συμφέρει, πρέπει να σε πάω και να σε φέρω, κατάλαβες.
0: Ναι, θα με φέρεις.
9: Μόνο με επιστροφή συμφέρει.
0: Ναι, θα έχεις επιστροφή σίγουρα. Θα έχεις από την υπερχείληση, θα δουλέψω. Έλα ρε εσύ, πότε να με πας και εμένα, θέλω να αισθανθώ, πώς το λένε, αυτή το βιωματικό του φλερτάρω την οδηγό.
9: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σε μένα. Γιατί τα κόβω εγώ αυτά, γρήγορα.
0: Κάτσε, μωρή, να πούμε, θα τα κόψω. Άσε με, γιατί εγώ δεν μπορώ. Θα είναι συνεννοημένο, δεν θα είμαι κι εγώ λεχρήτης. Ωραίο φλερ.
9: Τότε δεν έχει νόημα άμα είναι συνεννοημένο. Εγώ θέλω να μου κάνεις την έκπληξη.
0: Θα σου κάνω την έκπληξη. Θα κοιτάς το καθρεφτάκι από πίσω να δεις αν πλησιάζει κανείς. Και τάκ! Θα δεις το καθρεφτάκι. Ελπίζω να είναι μεγεθυντικό να φαίνεται. Λοιπόν. Δεν θα είναι πολύ. Δηλαδή, άμα είμαι εγώ πίσω και την ώρα που σου λέω, ας πούμε, δεν υπάρχει κράτος, χάλια μαύρα, δεν πηγαίνουμε καλά. Αλλά αγγίζω τον εαυτό μου ενώ βλέπω εσένα να πιάνεις το λευγέ. Αυτόματο είναι ή manual?
9: Όχι, και αυτόματο στο ταξί.
0: Εγώ στο αυτόματο δεν το βάλω, να ξέρεις.
9: Να ναι, δώσουμε ένα σωρό λεπτά, δεν γίνεται.
0: Και βλέπω και αρχίζω και σου λέω,
9: ενώ
0: είστε πολύ όμορφοι.
9: Το πόδι, το γόνατο που πονάει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Άμα χαλάσει το φασμάν, υπάρχει πρόβλημα.
0: Τι λες, ρε Γιούλα, είσαι καλά.
9: Άστα, τώρα έχω και τα θέματα μου. Έχω τα προβλήματά μου. Αλέξανδρε, δεν έχω πάει διακοπές.
0: Δεν πειράζει. Θα πάμε μαζί. Θα έρθω να με πάρεις κούρσα με το ταξί και θα πάμε διακοπές. Τι σε περιμένει?
9: Νοέμβριο με τη χοροδία έχουμε Κύπρο.
0: Το έμβριο με τη χοροδία. Με όλους από τη χοροδία έχεις ένα έμβριο. Έχετε γάμφι θύμ στις πρόβες από ό,τι βλέπω. Γιούλα μου, θα το πούμε Απόλλων. Και το λήξαμε.
9: Πρέπει όμως να μαζευτούμε 30 άτομα για να πάμε. Αλλιώς δεν θα πάμε.
0: 30 άτομα να πάτε στην Κύπρο.
9: Μαζί. Ναι.
0: 30 άτομα στην Κύπρο είναι 50 περισσότερα από όσα οικειοθελώς θέλουν. Δηλαδή είναι.
9: Εγώ δεν έχω ξαναπάει και είναι και τσάμπα. Θα είναι όλα δωρεάν. Οπότε
0: ναι.
9: Θέλω.
0: Θέλω να βάζει τη ματριτσί με Αλόνσον να κάνει με το όρκεστρα.
9: Θέλω να πάω να φάω όλα αυτά τα ωραία τα χαλούμια και τα.
0: Δεν θα χωράς γιατί έχει Burger Fest, έχει άλλο Street Food Fest.
9: Κάνω τον Οκτώβριο δίαιτα.
0: Θα την κάνεις τον Οκτώβριο, ποια μέρα? Ξεκινάμε, αυτό εννοώ.
9: Κοίτα, υπάρχει και ένα φεστιβάλ λίγο στις αρχές Οκτωβρίου. Μετά τις 15 Οκτωβρίου, 15 με 2 Οκτωβρίου.
0: Και θες να χωράς από την πύλη, οπότε μετά θα το ξεκινήσεις. Θα είναι, οκ, καταλαβαίνουμε. Γιούλα μου, σε ευχαριστώ.
9: Έχω δώσει και προκατοβολή για μία εκδρομή.
0: Έλα, μη με σκάς.
9: Τα Χριστούγεννα.
0: Έλα, μωρή αρρωστή εκδρομή.
9: Και το δικαιούμαι.
0: Πού θα πάμε?
9: Δεν λέω ακόμη.
0: Εμένα δεν θα με πάρεις μαζί. Έλα, ρε Γιούλα. Θα μου πει δεν χωράω, έχει κλείσει τέσσερι θέσει. Είσαι ίσα χωρά μόνο. Αλλά...
9: άμα σε πάρω μαζί σένα, μπορεί να μην γυρίσουμε.
0: Σοβαρά.
9: Να πάμε, ξέρει, και να μην έχω επιστροφή σε εισιτήριο.
0: Ναι, αυτό θέλω, το χωρίς επιστροφή.
9: Είναι κάτι όμως, είναι ταξίδι ονειρεμένο, είναι ζωής.
0: Ζωής, ταξίδι, πού θα πάτε, στη Φιλανδία τώρα, για το γυναικείο πρωτάθλημα βολέι.
9: Στη Φιλανδία θα είναι κοντά.
0: Τι,
9: έχω δώσει προκαταβολή, δεν ξέρω, μπορεί
0: στην
9: και να
0: πιάσω. Στην Ανδρομέδα, στον Αρκτούρο, πού πηγαίνεις.
9: Στην χαμένη Ατλαντίδα.
0: Ναι. Έλα, πες μου τον προορισμό, πες μου κάτι.
9: Όχι, δεν σου λέω ακόμη, θέλω να το σιγουρέψω. Δεν μπορώ να λέω.
0: Σίγουρα θα έρθω, παιδάκι μου.
9: Δεν πήγες,
0: όχι, σίγουρα και δεν θα γυρίσουμε, τουλάχιστον εσύ. Γιατί άμα πάμε όπου και να πάμε, θα φας και ό,τι έχουν και εκεί πέρα να πούμε. Δεν θα, πώς θα σε γυρίσω να πούμε. Εύκολο. Έλα ρε εσύ, και να σου πω, θα με πάρεις όμως μαζί.
9: Θα σου δώσω ένα κλου.
0: Ναι, ναι, αυτό το κλου
9: δώσω. Εκεί πέρα έχει καυτερά φαγητά.
0: Καμέχικο City.
9: Κοντά είσαι.
0: Κοντά στο Μέχικο. Τι σε έχει κομμωρεί.
9: Είναι στην ίδια Ήπειρο.
0: Θα πάμε στη Χιλή, θα πάμε. Στο Περού.
9: Μπράβο, κοντά.
0: Στη γη του Πυρός. Όλα κοντά είναι, και άμα τα δεις στο χάρτη να πούμε 5 εκατοστά απόσταση έχουν. Δηλαδή για το Θήμ Καβάλα και σαν απόσταση.
9: Καλά, θα μου πει το αφεντικό εδώ πέρα, δεν πας πουθενά.
0: Ρε Γιούλα, μη μου το χαλάς. Έχω ήδη φτιάξει τις βαλίτσες μου. Έχω σκεφτεί που έχω το καθαρό μου το βρακί. Έχω ένα συλλεκτικό από το 94 που τέλειωσα το σχολείο.
9: Ψάχνω το κινητό μου, Αλέξανδρε, και μιλάω στο τηλέφωνο μαζί σου. Δηλαδή με έχεις αποσυντονίσει τελείως.
0: Ναι, δεν με πειράζει που είσαι ηλίθια. Εγώ θέλω να πάμε μαζί διακοπές. Δεν με νοιάζει καθόλου. Γιούλα μου, πήγε 9:30. Θα στο πίσω στη Μούρη.
9: Τι τραγούδι θα βάλεις?
0: Καλά, τώρα θα βάλω ένα κατά.
9: Γιατί
0: μας κορόδευαν για τη μικρή μουσική δισκοθήκη. Θα παίξω ένα αφιερωμένο σε σένα.
9: Για αυτή. Okay.
0: Τώρα θα διαλέξω παλικάρι ξεβράκωτο και επιστρέφουμε. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ακόμα ένα πρωινό, το πρώτο τη σεζόν. Δεν θυμάμαι καν πόσες χρονιές είναι ήδη ότι κάνει τόσο φραπουτσίνο στον αέρα. Τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας έρχεται εδώ, το διαβάζουμε, τη ώρα που θα περάσουμε. Και μιας και είμαστε έτσι στα καινούρια, τι να βάλουμε τώρα. Από αύριο θα παίζω πάλι μόνο Τζούντας Πρίστ, ναι. Λοιπόν, πατάω το 3. Πατάω και το 13. Να, θα παίξουμε αυτό και θα το αφιερώσουμε στο Σταύρο. Δεν έχω ιδέα τι πάτησα εντωμεταξύ. Αλλά πατάς κάτι και το αφιερώνεις στο Σταύρο. Φίλια, συγγνώμη, σας την πάτησα, ναι.

0: Στον Athens Free Radio είναι 9 και 37 πρώτα λεπτά. Πάρτε κανένα ρολόι, ρε καραγκιόζδες, που αρχόμαστε να πούμε τα ευκόλως πενόμενα που παραλείπονται. Δηλαδή, τι να, η σύντροφό σας είναι στις γόνιμες μέρες. Τι να κάνουμε, να έρθουμε να σας φύγει, να λύσουμε το δημογραφικό. Έλα με τις αηδίες.
1: Και εσείς, τι ακούτε το πρωί?
2: Εγώ ακούω συνέχεια τη Ανιτό Φραπουτσίνο.
1: Δεν τρέπεσαι, ρε καραγκιόζη, να πούμε.
3: Κοντζάμα, αντράχαλο 2 μέτρα με 1,65 ύψος. Οικογένεια με 4 παιδιά. Το ένα δικό σου. Βιοπαλαιστή τυρέπορα άτρηπη γραβιέρα. Να ακούς τέτοιου χαμηλού επίπεδου αηδίες.
2: Μόνο ο Θεός μπορεί να με κρίνει.
4: Είσαι μαλακάς.
0: Ναι, η εκπομπή που και το τελευταίο ημίωρο της έχει το χαλί όταν παίξει. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 22 λεπτά πριν από τις 10, 22 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τον πρώτο τηγανιτό φραπουτσίνο της χρονιάς, για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Να, ο Ιωάννης που λέει, να ένας λόγος που πρέπει να πηγαίνουν οι γυναίκες στο στρατό, λέει. Δεν θα έχουν πρόβλημα με τη γύμνια τους. Συγγνώμη ρε Ιωάννη, εσύ είχες πρόβλημα με τη γύμνια των αντρών? Και το ακόμα χειρότερο, δεν είχες πρόβλημα με τη γύμνια των αντρών? Αυτά τώρα μπορεί να μας τα πει και ο Μανώλης καλύτερα από ό,τι έχω καταλάβει. Αλλά για να ρωτήσουμε, καθώς πρέπει να ετοιμάσω εδώ πέρα χωροταξικά για να χωρέσουν όλες οι καινούργιες ενότητες που δεν το βλέπω. Αλλά δεν πειράζει, τα χωρέσουμε όλα.
5: Είσαι σίγουρος?
0: Κοίταξε να δεις, δεν είμαι σίγουρος, αλλά ήτανε και βράδυ. Νομίζω εσύ ήσουν αυτός που μου πιπίλαγε το σβέρκο και μου είχε αφήσει αυτή την πιπηλιά.
5: Άστα. Μας είπες ότι κοίταγε ο ένας του αλουνού με το σταύρο. Ήτανε μπλε του σταύρο από άσπρη, εσένα ήτανε μαύρη, γιατί μάλλον ο σταύρος σου την είχε κάνει μαύρη. Δηλαδή πλακωνόσασταν.
0: Συγγνώμη, αυτό κατάλαβες από τα ανέκδοτα.
5: Ότι πλακωνόσασταν στα σκάμπιλα.
0: Όχι, αγορίνα μου. Το ανέκδοτο ήταν ότι ο Σταύρος ήθελε να γίνει σαν και εμένα μαόνι. Και του είπα το τρίκ, ναι, να πάει και πήγε και του έκανε ντούντουνα.
5: Δεν ήτανε μαόνι. Απλά επάνω στο πάθος.
0: Ναι.
5: Εσύ έλεγες μαό.
0: Τι κομμούριο και το έκανες γαϊδεμουριά.
5: Εγώ, εσύ ήσουν με το Σταύρο. Εμένα γιατί με βάζεις τώρα μέσα στην εξίσωση?
0: Έχεις προβληματάκι που, γιατί δεν ήτανε μαζί σου, ήτανε με μένα. Όποιον
5: δεν
0: θα είναι. Ναι.
5: Δεν θέλω, για το καλό το δικό σας, εγώ ανάμεσα σας δεν μπορώ να μπω, δεν χωράμε πουθενά.
0: Μπορείς να μπεις, απλά θα είναι σε άλλο ταχυδρομικό κώδικα εγώ και σε άλλο Σταύρος. Δεν πειράζει αυτό όμως, δεν μας νοιάζει. Ιωάννη μου, τι κάνεις?
5: Τι να κάνω, εδώ ακούω και έχω απορίες και, και σύμφωνο και σε κάποια πράγματα και, ναι, και έχω και κάποιες απορίες.
0: Δεν σε ρώτησε κανένα, σοβαρά Ιωάννη μου, πάμε, let's go motherfucker.
5: Ναι. Πρώτα απ' όλα ανησυχώ για τον Χρήστο, γιατί πήγε διακοπές.
0: Ναι.
5: Και δεν είχε επαφή ούτε με μία τουρίστρια, ναι, ούτε με μία γηγενή, ούτε με μία βλάχα.
0: Ναι.
5: Δεν μας είπε όμως αν έκανε και μία γενικότερα. Ούτε από αυτή μία έκανε.
0: Ναι, γιατί νομίζω και ότι μία γιώμησε ο Λούσιος κολοχτύπες. Δηλαδή, ένα πάρα οι λαγοκέφαλοι εξαφανιστήκανε, πηγαίνανε και δαγκάνανε, να πούμε, τη μαλάγρα στο Λούσιο. Δηλαδή, εύκολο, το λύσαμε. Δεύτερον,
5: επίσης,
0: ναι,
5: συμφωνώ με τη Γιούλα.
0: Μπράβο.
5: Να πάρει η Μαρίτα,
0: ναι,
5: εκπομπή.
0: Ναι.
5: Βραδινή όμως. Η Μαρίτα γνωρίζει για θέατρα, για ταινίες κλπ. Να, ναι, γίνει ο Μπακογιαννόπουλος του Free.
0: Σοβαρά.
5: Φαντάζεσαι τη Μαρίτα με μπουστάκι?
0: Καλά, δεν χρειάζεται. Άμα μπει και δει την profile pic, δεν χρειάζεται φαντασία, που είναι δυναμικό όπλο βέβαια. Αλλά όταν είναι κάτι εύκολο, ας μην χρησιμοποιούμε κάτι το οποίο θέλει και μεγάλη κατανάλωση.
5: Ξεκινήσαμε έτσι δυναμικά. Είναι σαν να μην πέρασε ένας μήνας από τότε που σταμάτησε.
0: 1,5 πέρασε παραπάνω. Και τι
5: εντάξει.
0: Ιωάννη, θέλω από σένα μόνο ένα καλό νέο να μου πεις. Σε αυτό τον 1,5 μήνα.
5: Ούτε μία.
0: Ούτε μία φορά δεν έχει πάει στην τουαλέτα. Ήθελα να σε ρωτήσω για την καλή λειτουργία του. Είσαι 1,5 μήνα γιωμάτος. Μακριά από σπίθες. Μακριά βρε Μολότοφ.
5: Από μένα έχουν πάρει και έχουν φτιάξει αυτό που δεν πρέπει να λέμε, τον Τουλκολάξ. Εμένα πήρανε DNA από μένα και το φτιάξανε.
0: Σοβαρά. Είσαι ρυθμισμένος.
5: Έχω πάει εγώ, ξέρεις πόσες φορές έχω πάει εγώ επίσκεψη σε σπίτια και τρώω σαλάτα, δεν ξανατρώω και πηγαίνω και δοκιμάζω τα υδραυλικά συστήματα του σπιτιού.
0: Στα σπίτια αυτά είσαι καλεσμένος ή χτυπάς και μπαίνεις όσο πιο γρήγορα μπορείς?
5: Έτσι πάω, ακάλεστος μπαίνω από το παράθυρο σαν πνεύμα.
0: Αποκλείεται. Αποκλείεται από το παράθυρο. Ούτε σαν πνεύμα, δηλαδή. Να σου πω τώρα το καλοκαίρι και αυτά είχαμε. Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω, σεξ δεν.
5: Δεν. Ναι. Κοίτα, θα πρέπει να αλλάξουμε τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα ή τουλάχιστον το 2ωρο από Δευτέρα Παρασκευή τη λέξη σεξ να την αλλάξουμε με Χρήστος Ιωάννης ή να το κάνουμε Χριάννη.
0: Αυτό είναι
5: σχέση. Δεν έχω κάνει Χριάννη.
0: Δηλαδή.
5: Άντε πάλι με σχέση.
0: Αφού θες να τα φτιάξεις με τον Χρήστο, εγώ τι φταίω, ρε γάμο. Δεν με νοιάζει
5: εγώ. Θέλω να τα φτιάξουμε με τον Χρήστο. Εσύ επειδή τα έχεις φτιάξει με τον Σταύρο, πρέπει όλοι να τα φτιάξουμε με τον Σταύρο.
0: Μια ελεύθερη σχέση έχουμε. Είμαστε και οι δύο ελεύθεροι να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Βασικά έχουμε συμφωνήσει δηλαδή, στην ηλικία που είμαστε θα κάνει ο καθένας ό,τι μπορεί. Οπότε είναι λίγο διαφορετικό. Τι σε νοιάζει εσένα? Εσύ θες τον Χρήστο. Εύκολο. Και τη Μαρίτα με μπουστάκι. Να βάλουμε και τη Γιούλα με τρίχες πάνω από τον ποπό. Δηλαδή ό,τι σε Sasquatch, ό,τι σε Τσουμπάκα να πούμε να το γουστάρεις. Τι θες?
5: Δηλαδή η Γιούλα εκτός από curvy θα είναι και hairy.
0: Ναι, εσύ με το hairy. Άμα τολμάς να το βάλεις εκεί, εγώ δεν θα τολμούσα. Αλλά εντάξει, εσύ είσαι θαραλέος, είναι διαφορετικό.
5: Τι λες τώρα, αφού εδώ και τόσο καιρό δεν έχουμε κάνει μία και hairy και curvy και...
0: Τι curvy?
5: Ό,τι να είναι.
0: Αμώ τα λατινικάς, ναι. Ο Μούρνης Χώστες, αν χείσαι κόλες Μούνιαντ. Αλλά...
5: Ναι.
0: Ήξερες το ρήμα ο χειρόνος στα λατινικά είναι το Μούνιο. Και η αρχική του χρόνη είναι Μούνιο, Μουνίβι και Μουνί, Μουνίτουμ και το απαρέμφατο είναι Μουνίρε. Δηλαδή, άμα θες το χειρόνιν, στα λατινικά ονομάζεται Μουνίρε. Άκου να δεις κάτι πράγματα, δηλαδή. Πάξε.
5: Άκου να δεις τώρα, πρόσεξε. Τυχαία ανακάλυψα ότι στη Βραζιλία υπάρχουν προϊόντα καλλιντικά, αποσμητικά για τα μωρά. Πώς είναι εδώ η Σουντοκρίν,
0: ας πούμε για παράδειγμα, πώς είναι τα μωρομάντιλα. Πάει, πεθάναμε. Πέσαμε κεραία.
5: Τι πεθάναμε?
0: Ρε κατσικοπόδα, ρε.
5: Όχι, εγώ σ' ακούω στα FM.
0: Μόνο εσύ ακούς τα FM. Μόνο σε σένα έρχεται το σήμα.
5: Να, εδώ λέω για τη Βραζιλία.
0: Τσίμπησες. Ήτανε τσατσιά του Σταύρου αυτή.
5: Α, τι, γιατί?
0: Τι, γιατί?
5: Τι εννοεί?
0: Δεν μπορώ να σου πω τώρα. Δεν
5: πάλι αυτό. Με βάζετε ανάμεσά σας.
0: Δεν χωράς, αγορίνα μου, ανάμεσά μας. Δεν χωρά. Τι δεν θες, να πούμε.
5: Μπράβο.
0: Δηλαδή, όλο το καλοκαίρι τώρα, περίμενε, δεν είχες ούτε ένα φλερτ. Έτσι, διαδικτυακό, κάπως, ρε παιδί μου.
5: Όχι, ρε, σε Αλεξανδρό.
0: Γιατί, ρε, Ιωάννη, τι διαδικτυακό, κάπως, ρε παιδί μου.
5: Όχι, ρε, σε Αλεξανδρό.

0: το κενό είσαστε. Δηλαδή κάτι να σου δείξει ένα
1: ενδιαφέρον. Κάνει ρόλο, πάει ανάποδα.
0: Ποιο πάει ανάποδα.
1: Μπορεί. Ένα τώρα εδώ
0: έχει ανοιχτό το YouPorn.
1: Μπορεί,
0: να...
1: μπορεί να υπάρχει κάποια που δεν έχω. Δεν έχω καταλάβει τα μηνύματα που μου στέλνει. Μπορεί να μου στέλνει μηνύματα και να μην τα πιάνει η κεραία μου, να μην είναι σηκωμένη η κεραία μου.
0: Ναι, ξέρεις, έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Δηλαδή δεν περιμένουμε να πούμε το ηχόχρωμα να χτυπήσει πάνω στην ευαίσθητη χορδή της κεραίας σου. Δηλαδή δεν υπάρχει μια που να σου λέει, Ιωάννα, σε σκεφτόμουν σήμερα. Τι κάνεις.
1: Κίνα, όχι, δεν έχω πια. Όχι, δεν πιάνω.
0: Πάλι
1: δεν
0: καλά, έχω υπάρχει ελπίδα κάτι για το ανθρώπινο είδος, γιατί έτσι ξεκινάνε σιγά-σιγά και γίνεται με γεωμετρική πρόοδο.
1: Μήπως εγώ λαμβάνω σήμα AM και όχι FM, πρέπει να αλλάξω και το μηχάνημα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Να με βοηθήσω στα
0: Είναι
1: αυτό,
0: άλλο το AM, άλλο το FM. Είναι αλλιώς το άντε μαλθή ήμφι και άλλο το φύγε μαλθή ήμφι. Είναι δύο διαφορετικά. Θα το έχεις παρατηρήσει. Ιωάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες τις καλοκαιρινές εμπειρίες μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ που επανήλθες και φέτος και θα σε ακούμε. Φυσικά, φαντάζομαι και όλοι σε ευχαριστούν.
0: Ναι, τις μέρες που δεν θα.
1: Γιατί σε έπιασα να λες ο φίλος μας ο Κώστας. Ναι. Εσύ που όταν ακούς οι φίλοι της εκπομπής κάνει. Ναι. Άρα πέφτουν οι άμυνές σου σιγά σιγά.
0: Ή ξέρασα τον Κώστα διαφορετικά.
1: Α.
0: Θέλω να είσαι πιο πονηρεμένος.
1: Α,
0: να είσαι πιο πορνίδιο, δηλαδή προσπάθησε κι εσύ.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Και άμα σου στείλει κάποια μήνυμα να μου το πεις.
1: Άμα μου στείλει κάποιος.
0: Αδιαφορώ τελείως. Δεν με νοιάζει καθόλου. Δηλαδή,
1: το σκέφτηκες λιγάκι, το σκέφτηκες ένα μιλισεκόν.
0: Ναι, γιατί έπρεπε να πω χέστηκε τελείως, αλλά είπα το αδιαφορώ που είναι πάνω κάτω το ίδιο. Εσύ τουλάχιστον αδιαφορείς δύο φορές τη μέρα από ό,τι μάθαμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, εφόσον είναι και να με κλείσεις, να χαιρετήσω και εγώ, να ευχαριστήσω για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα και να χαιρετήσω και όλες τις γυναίκες που ακούνε και έχουν, ας πούμε, μια απορία, μια όρεξη να με γνωρίσουν καλύτερα. Είμαι εδώ διαθέσιμος, μένω στη Ραφίνα, έχω ένα Hyundai Atos.
0: Κοίτα να δεις
1: τώρα. Και παίρνω ένα χιλιάρικο το μήνα. Αυτά.
0: Πεταμένος ραδιοφωνικός χρόνος, ρε εσύ. Άχρηστο θα πάει. Εντάξει, ευχαριστούμε όμως, Ιωάννη μου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Παρακαλούμε.
1: Χρυσό κουφέτο.
0: Ναι,
1: Γεια σας.
0: Χρυσό κουφέτο. Ιωάννη μου, θα περάσουμε στην άλλη ενότητα της εκπομπής που ονομάζεται Εξωτερικές Ειδήσεις. Πάμε σε εξωτερικές. Let's go.
2: Σε εξωτερικές ειδήσεις. Ειδήσεις. Πιπ, πιπ, πιπ, πιπ, πιπ, πιπ.

0: Πάμε λοιπόν σε εξωτερικές ειδήσεις. Το πρίξιμο στο παντελόνι του Ντόναλντ Τραμπ κίνησε υποψίες για την υγεία του. Ο Λευκός Οίκος απάντησε. Πριν ήμασταν γκρι. Ούτε μασάζ, ούτε σάουνα. Επιχειρηματίας ανοίγει Ινστιτούτο Ξυσίματος ως νέα μέθοδο χαλάρωσης. Άντε ρε καραγκιόζι. Όταν το είχαμε εμείς πρόσληψη στο δημόσιο, εσείς ήσασταν πάνω στα δέντρα. 7 προκλήσεις που κρύβει μεγάλη διαφορά ηλικίας στις σχέσεις. Εκείνος προσπαθεί να σηκωθεί από το φέρετρο. Εκείνη το λέει στις συμμαθήτριές της. 4 βασικά χαρακτηριστικά που παραπονιούνται οι άντρες στις σχέσεις τους. Δεν δείχνει καθόλου ενδιαφέρον για εμένα πια. Γιατί ρε καραγκιόζι, πότε έδειχνε? Έχει πάντα πολύ άγχος για τα παιδιά. Ναι, εσένα τι σε νοιάζει, αφού δεν είναι δικά σου? Σε εξωτερικές ειδήσεις. No more. Και επιστρέφουμε στη νορμάλ ροή της εκπομπής μας. Τιουτιουτιου!
1: Σε εξωτερικές.
0: Όχι αυτό ρε, το είπαμε αυτό. 3, 2, 1. Go! Go, go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 10 λεπτά του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για πρώτη φορά, φέτος, τελευταία πιθανώς, αλλά δεν πειράζει, τον τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας.

0: Είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ, μας κάνει ταχτυρντή στη ματαιοδοξία. Ο φίλος ο Κώστας που λέει καλά και ωραία λέει τα νέα hits, αλλά βάζει και ένα I like big butts, αραιά και πού. Αν είναι big butts δεν είναι αραιοί και δεν ρωτάμε πού. Είναι παντού. Η Νάδια που λέει όλο εκπλήξεις σε πρώτη μέρα εκπομπής. Είδατε, τάκ, να δω τώρα τι έχει να πει ο Σταύρος για τις μουσικές επιλογές. Τι να πει, να πούμε. Θα βγει να πει ότι ήταν το 1917, όταν σε ένα γραμμόφωνο στα ορεινά του Γουαδακιδίρ ακούστηκε η τάδε επιτυχία από μια βοσκοπούλα, να πούμε, που βοσκούσε τον τράγο με τη χρυσή χέτη του Γουαδακιδίρ και κάτι τέτοια πραγματάκια. Κάτι τέτοια αυτά. Μισό λεπτάκι να σας βήξω. Ωραία, σας έβηξα. Έλα, μιλάω και 2 ώρες. Πρέπει να έχω μιλήσει σήμερα συνολικά παραπάνω από ό,τι έχω μιλήσει σε 1,5 μήνα. Δηλαδή, να είμαστε κάπου λίγο άνθρωποι. Όσοι μπορείτε. Όσοι πάει. Νάντια μου, αγορίνα μου. Πού είσαι, αγορίνα μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Που, καλά, αυτός ο 1,5 μήνα σου έχει κάνει πολύ καλό.
1: Οντός,
0: σε άφησα αλλαξά σκοπιά στην οδιοδυτική πύλη και σε βρίσκω αλφαμίτη. Είναι διαφορετικό τελείως.
1: Αυτό είναι καλό αναβάθμιση.
0: Τέλειο,
1: δηλαδή.
0: Τέλειο. Σου πάει, είσαι παλαβάς, έξι, ακούγεται αυτό το η βραχνάδα, η μουντάδα του λαϊκατζή στη φωνή σου. Είναι απίστευτα ερωτικό αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως το είπες τώρα, λαϊκατζής, αυτά ταυτόχρονα και σεξ, okay.
0: Γιατί δεν μπορεί ένας λαϊκατζής, φαντάζεσαι πως κάνουν αυτοί έρωτα? Δηλαδή να του μείνει το κουσούρι και να αρχίσει το έλα έλα τι σου κάνω όλο μέσα. Δηλαδή είναι διαφορετικό. Τι κάνεις?
1: Να φωνάζουν λες και εκεί. Καλά εσύ?
0: Καλά είσαι, πως ήταν οι διακοπές σου στα Κατσάβραχα?
1: Ήτανε καλά.
0: Όχι, έτσι που το λες τώρα, τι είναι
1: ότι... Θέλω να ξαναπάρω Αύγουστο άδεια.
0: Ναι, ούτε μίστανε, γιατί τον Αύγουστο την πήρες. Ήταν οι Πασχαλιάτικες, νομίζω. Ήταν η άδεια του Πάσχα που πήρες τον Αύγουστο.
1: Ναι, καλύτερα, όποτε παίρνουμε νωρίς. Καλύτερα.
0: Γιατί, παιδάκι μου, ήταν γεμάτο εκεί που πήγες Αθηναίους?
1: Είχε κόσμο, ναι. Όχι για το χωριό. Εντάξει, εκεί καλά ήταν, να σου πω, τον Αύγουστο.
0: Πανεπιστήμιο. Ναι, δεν σε ακούω ενθουσιασμένη όμως. Κάτι είχε συμβεί.
1: Τις έχω ξεχάσει.
0: Τις έχω ξεχάσει.
1: Εντάξει, τις έχω ξεχάσει, βρε Αλέξανδρε, ένα μήνα και έχω γυρίσει.
0: Έλα ρε, εσύ να πούμε. Στο μήνα πάνω ξεχνάς. Δηλαδή, εγώ το θυμάμαι. Είναι μια γυμνή γυναίκα και ένας γυμνός άντρας και αρχίζουν και τρίβουν τα κορδιά και έχουν περάσει χρόνια από τότε. Δηλαδή, δεν μπορεί πάνω στο μήνα να τα ξέχασες εσύ.
1: Όχι, σαν το ποδήλατο, είπαμε. Δεν τα ξεχνάμε αυτά.
0: Ναι. Και αν θυμάμαι καλά, θα πηγαίνατε σε ένα all inclusive στην αρχή και μετά θα πηγαίνατε στο χώρο πάνω.
1: Στο χωριό. Ναι. Βέβαια, στο χωριό που πάμε.
0: Πού ήντουνα καλύτερα?
1: Ήταν, εντάξει. Κοίτα, στις διακοπές ήταν καλύτερα, μόνοι μας, μια χαρά, 5 μέρες ξεκούραστα.
0: Ναι.
1: Μετά ήταν το χωριό, εντάξει, είχαμε κάτι περιπετιούλες, μετά κάτι πανηγύρια.
0: Τι εννοείς περιπέτειες? Ήταν για καλό ή σεξουαλικές περιπέτειες? Τρέχατε στα βουνά, ξέρω εγώ,
1: ξεδράκω, τι? Ούτε καν.
0: Ούτε καν τρέχατε με το που βγαίνατε από το σπίτι? Τάκ, σας βουτάγανε και... Τι εννοείς?
1: Είχαμε κάτι πέρα δοδεμένο νοσοκομεία, ευτυχώς όλα καλά, αλλά εντάξει.
0: Όχι ρε γαμώτο.
1: Προσπαθούσαμε όλα μαζί να τα χωρέσουμε, να μας μάθουμε και εκεί.
0: Ναι, και εντάξει, όλα καλά, πέρασε, δεν ήταν κάτι σοβαρό?
1: Όχι. Απλά δεν επικύλησαν όπως τα περίμενα.
0: Ο Πάνος ήταν ασθενής?
1: Όχι, η μαμά του.
0: Η μαμά του Πάνου ήταν ασθενής?
1: Ναι.
0: Τώρα είναι καλά?
1: Αλλά είναι καλά. Ναι, μια χαρά ευτυχώς.
0: Ωραία, εντάξει, δεν την ξαναπάτε για τίποτα εξετάσεις? Γιατί είναι γεμάτο εκεί πέρα, να ξέρεις, νοσηλεύτριες. Δηλαδή άμα τον δεις και την πηγαίνει κάθε μέρα, να πούμε έτσι, για ένα check-up.
1: Κοίτα,
0: να πονηρευτείς.
1: Ό,τι είχε. Γιατί πήγαινα κι εγώ. Είχε πολλές.
0: Εσύ από πίσω μου. Ναι, να έρθω κι εγώ. Για την πεθερά μου θα έρθω. Ναι. Την κυρία με το μουστάκι να φωνάξεις πάνω. Όχι την άλλη να πούμε τη θεογκόμενα. Αυτή να φωνάξεις.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Έλα, μωρέ. Άμα
1: ήταν το τυχερό του η νοσηλεύτρια στα Τρίκαλα.
0: Εντάξει, δεν είναι τυχερό αυτό. Είναι δεδομένο για τον πάνω. Έχει... παντού, σε όλη την επικράτεια. Δεν είναι. Και τώρα μπήκατε πάλι σε αυτό που λέμε το ρυθμό. Ξεκινήσαν τα παιδιά σχολείο, ας πούμε, και τέτοια.
1: Ξεκινήσανε και από αυτά, ναι. Όλα. Όλα. Όλα σιγά σιγά μπαίνουμε στους ρυθμούς μας.
0: Είχαμε καλοκαιρινούς έρωτες εκεί στο χωριό τα πιτσιρίκια.
1: Ο μεγάλος έχει μόνιμα μία που μία την ξεχνάει, μία είναι μαζί. Από ό,τι κατάλαβα θα την έχει
0: είναι,
1: το
0: είναι
1: χωριό.
0: Στο χωριό αυτή.
1: Αλλά ναι, μένει τώρα καλά μόνιμα.
0: Μου θυμίζει ένα φίλο μου.
1: Ένα φλερτ, λίγο τσακώνονται, ναι, λίγο ναι. Τα ξαναβρίσκουν. Ναι, ναι, κατάλαβες.
0: Είχα ένα φίλο τέτοιο. Παλιά δεν τον ξέρεις εσύ αυτό, ναι. Ναι, που ήταν μόνιμα ερωτευμένος από την τρίτη δημοτικού μέχρι και μετά το λύκειο με μία. Αλλά το χειμώνα, το καλοκαίρι, είχε έντονο φλερτ με άλλη.
1: Σε ακούω.
0: Δεν με ακούω.
1: Σέχασα για λίγο.
0: Μη με χάνεις, έλα ρε εσύ.
1: Για λίγο κόμπι τη φωνή σου.
0: Έλα ρε εσύ, στα μάτια να το κάνεις αυτό και να σου πω.
1: Και ήταν καλοκαιρινός του έρωτας.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν κάθε, και μεταξύ ήταν στις διάφορες ηλικίες. Γιατί ξεκινήσανε προεφηβικά, μετά ήταν εφηβικό, μετά ήταν ενήλικο.
1: Ή... Με την ίδια όμως.
0: Την ίδια και κάτι άλλες, αλλά την ίδια. Ερχόσαν το κι άλλες, τι να κάνει να πούμε, του πέφτανε απάνω σαν το.
1: Όχι, εννοείται, ναι, εντάξει, ναι, καλά έκανε. Ναι. Εννοείται ότι.
0: Ναι, καλά έκανε, έτσι. Ωραία. Να του λες. Άμα ήταν η κόρη σου, θα σου έλεγα εγώ. Θα τη έλεγε μπορεί, σε πάω στο χωριό και σε λένε πορνίδιο. Ενώ στο γιο, βγήκα έξω αγορίνα μου, μην αφήσει κατσίκα.
1: Όχι, δεν του λέω έτσι. Αλλά εκεί η αλήθεια είναι ότι είναι δυσέβρετα τα κορίτσια, είναι πιο πολλά αγόρια.
0: Ναι,
1: τώρα
0: πάλι καλά.
1: Θα περάσει καλά το κορίτσι,
0: Πάλι καλά, ναι. Θα περάσει υπέροχα. θα τη βρει παρθένα σίγουρα του χρόνου. Να ρωτήσω, το μπικίνι το φορέσαμε.
1: Ναι. Φόρεσα και το μπικίνι, ναι.
0: Μη με σκάς τώρα.
1: Φόρεσα και το μπικίνι.
0: Πάνω από το ολόσωμο.
1: Ναι, ήταν εξυπηρετικότατο.
0: Τι είχες δυθεί, Σούπερμαν στο σεξι. Με το βρακί από πάνω, τι εννοείς.
1: Πήγαινα, φόραγα και το ένα τη μία στιγμή και το άλλο την άλλη στιγμή. Πήγαινα με πρωί απόγευμα για μπάνιο.
0: Σοβαρά και έχεις φωτογραφίες με το μπικίνι.
1: Δεν θυμάμαι αν έχω φωτογραφίες στο... με το μπικίνι, νομίζω όχι.
0: Έλα, μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Μπορείς να το φορέσεις τώρα και να βγάλεις μερικές.
1: Εδώ, στη δουλειά εδώ
0: ναι,
1: που είμαι.
0: Εντάξει, λες και δεν έχουν ξαναδεί γυναίκα. Έλα τώρα, πώς κάνουμε έτσι, υπερβολές.
1: Όχι, όχι, υπερβολές. Ναι, ναι. Αν και τα έχω φυλάξει, νομίζω, ναι, θα το βγάλω, να δω κάτι μπορώ να κάνω. Γιατί ακόμα θέλω να πάω για μπάνιο, δεν θέλω να. Νομίζω ότι τελείωσε το καλοκαίρι.
0: Όχι, δεν τελείωσε το καλοκαίρι. Έχει ακόμα.
1: Δεν θέλω, θέλω και άλλο. Έτσι, μπράβο.
0: Έχει ζέστες, θα υδρώνει ο ποπό σου ανελαίτητα, θα μπαίνει μέσα στα μέσα μαζική μεταφορά και θα μυρίσει ό,τι μας ξένει μας χαλίλα. Και έχω να σου πω και κάτι πιο σημαντικό.
1: Πήγε
0: και 58 πρέπει να το κλείσω. Χαμότο. Άργησα σήμερα να
1: σε πάρω τηλέφωνο. Να το κλείσει.
0: Κρίμα, έχει φωτογραφία με το πικίνι. Θα σε πάρω μετά να μου πει λεπτομέρειε. Τουλάχιστον μου το περιγράψει πώ ήταν.
1: Το μπικίνι.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα μόνο απλό μπικίνι.
0: Αχ, σταμάτα τώρα, στο τέλος σου ήρθε να μου τα λες αυτά τα πορνό.
1: Μόνο εσύ και ο Σταύρος κάνετε πορνό.
0: Α, νόμιζα μόνο εγώ και ο Σταύρος για τον μπικίνι. Και εγώ χωράω κιόλας αυτόν. Να με τον ετσίτα ρε πάνω του. Απορώ πως φιλάκια πολλά. Γεια.
1: Φιλιά.
0: Γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Γαμώ, όταν ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8 η ώρα με περισσότερο. Τηγανιτό Φραπουτσίνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην πρώτη μας εκπομπή για φέτος. Μερικά μηνύματα δεν τα έχω προλάβει, αλλά μας πιέζει ο χρόνος, οι θεματικές και η πάρλα σας. Και μην ξεχνάτε, έχουμε και ούτρο. Ακολουθεί ο Τάκης Φωτίου και το βράδυ είναι ο Σταύρος. Και αν τύχει εκεί και την δείτε στο λιβάδι της ζωής σας, να σας κοιτάξει με τα ματάκια τζι τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι τα κυρτά, τη χαροπίτσι την ουρίτσα και να σας πει. Ή είναι πάνω σε καμιά τραχανοπλαγιά ή πρέπει να τις πείτε κι εσείς
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: And dance with the devil.
4: Seventies, eighties, nineties. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
5: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
6: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
7: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δράκοντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Athens Free Radio στους 98,1.
1: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Το I'm so in love with you προφανώς και αναφέρεται στη μουσική. Το καταλάβατε άλλωστε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. 6 μετά τις 6 ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Δευτέρας. Και το πρώτο για την καινούργια ραδιοφωνική σεζόν. Καλή σεζόν να έχουμε. Καλές μουσικές να ακούμε, το κυριότερο παιδιά. Σας θυμίζω διαδικτυακά μέσα από τον επίσημο ιστοτοπό μας free981.fm και βεβαίως το κλασικό μας ραδιόφωνο από τους 98,1. Χρόνια πολλά για χθες, Μάνο, να είσαι γερός, πολύχρονος και κυρίως χαμογελαστός.

0: μετά τον Άσο και τα χρόνια μου πολλά. Να καλωσορίσω όλους εσάς. Τα καλό χειμώνα και τα λοιπά δεν είναι επί του παρόντος, γιατί σήμερα έλεος η θερμοκρασία έφτασε στους 34. Δηλαδή νησάφι πια. Σε αυτό το σημείο καλωσορίζω τον Γιώργο, τον Σωτήριο, τον Μάνο, τον Νικόλα, τη Ρένα, τον Σταύρο, βεβαίως όλους εσάς με ένα cutting crew. Το Died in Your Arms, το απίστευτο του 1987. Τι ακούμε?
1: Athens Free Radio στους 98,1.

πραγματικά το καταλαβαίνω ότι ήταν πολύ δύσκολο διάστημα όλο αυτό που απήχαμε από τις ζωντανές εκπομπές. Είναι πολύ δύσκολο για σας, το καταλαβαίνω, και για μένα θα ήταν το ίδιο. Αν δεν μπορούσα να ξέρω, ας πούμε, τι καιρό θα κάνει αύριο. Εάν το ποτάμι είναι ελεύθερο, να αναρωτιέμαι τώρα, ρε παιδί μου. Έχει, δεν έχει κίνηση το ποτάμι, μήπως κάνω κύκλο και πάω από αλλού. Μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε. Αύριο λοιπόν Τρίτη, μέγιστη 27 βαθμοί και θα έχουμε και βροχή μετά το μεσημέρι. Σύμφωνα με εκείνο το φίλο μου τον καλό που δουλεύει στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, να καλωσορίσω την φίλη μου την Άντι από τη Νέα Ιωνία, τον Κωνσταντίνο, τον άλλο Γιώργο. Αυτό πες για την Ελένη. Gloria Gaynor, reach out. Classic Hits Radio, free 98.1.

0: Ritz Out 1975 Gloria Gaynor. Όσοι κινείστε αυτή την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, πάμε να δούμε αυτούς που θα σας κάνουν τη ζωή λιγάκι πιο εύκολη. Το ποτάμι, όπως λέγαμε λίγο πιο πριν, άνοδος κάθοδος, είναι σε εξαιρετική κατάσταση να το προτιμήσετε και να το γεμίσετε τάχιστα, παρακαλώ. Παραλιακά, από το Καλαμάκι μέχρι και τον Πειραιά, με εξαίρεση εκεί μπροστά στο Sky, θα έχετε μία άψογη μετάβαση. Να σας θυμίζω ότι η άνοδος της λεωφόρου Μεσογείων είναι σε εξαιρετική κατάσταση, να την προτιμήσετε. Η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας, ανεξηγήτω, αλλά είναι και αυτή σε εξαιρετική κατάσταση. Λεωφόρος Αθηνών, τα ίδια. Να καλωσορίσω την φίλη μου, τη Δήμητρα. Κυρία Σαμιωτάκη, λέει, γυρίσατε? Γυρίσαμε, κυρία μου, γυρίσαμε. Είχαμε πάει βόλτα με το κότερο πρώτα και μετά.
1: Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.

Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που μόλις μπει ο Σεπτέμβριος αρχίζουν, ξέρετε, τα καλό χειμώνα κτλ. Και από, υπάρχουν και αυτοί όμως που το πάνε και ένα βήμα παραπέρα και μπαίνουν κατευθείαν σε χριστουγεννιάτικο κλίμα. Στα Σίβωτα λοιπόν φέρεται ένα σκάφος το οποίο κινείται στα καταγάλανα νερά του Ιωνίου και έχει απάνω στολισμένο ένα δέντρο σαν να πλησιάζουν Χριστούγεννα. Γυρλάντες, λαμπιόνια, κανονικά έτσι. Αυτό, εκεί στα νερά των Σιβώτων και της Πάργας. Άντε παιδιά, καλό Άι Βασίλη.

0: Run από την Eartha Kitt, βεβαίως από το 1984. Καλώς όρισα τον φίλο μου τον Κώστα Λούμο. Την Ευζενή, καλησπέρα. Νάντια, καλώς ήρθες. Free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος, βεβαίως μέσω του οποίου μας ακούτε. Και κάτω δεξιά θα βρείτε και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο, ok? Μη φύγετε, έρχομαι σε λιγάκι.
1: Έχω και τζάκι, πάμε μια βόλτα.
2: Τι έχουμε εδώ?
3: Έχουμε να πού, ένα ανεκδοτάκι ακόμα να πούμε.
1: Θα κλείσω τελείως τη μουσική όμως.
3: Γιατί ρε φίλε μου?
1: Σε παρακαλώ πολύ, θέλω να ακούσω καθαρά.
4: Δεν κλείνεις και τα μικρόφωνα.
5: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
6: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
7: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Τραγούδι έρωτας, Fair Control, Symphony of Love. Μόσχα θα πάμε τώρα, καθώς εκεί σημειώθηκε ένα συνήθιστο περιστατικό. Μια νεαρή γυναίκα, και από ό,τι βλέπω εδώ το βίντεο είναι και κορμάρα, αποφάσισε να κάνει ηλιοθεραπεία στη μέση ενός πολυσύχναστου αυτοκινητόδρομου. Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social, η γυναίκα τελικά χδίνεται, απλώνει την πετσέτα της, ξαπλώνει στη διαχωριστική νησίδα και αφήνει έκπληκτους τους διερχόμενους οδηγούς. Βεβαίως η ηλιοθεραπεία δεν κράτησε πολύ, γιατί παιδιά φάγαμε πακέτο, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, έφτασε περιπολικό της τροχείας και δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, τη μάζεψε.
1: Κάπρο, έχετε!

Μάλιστα, last night the DJ saved my life. 1983 σας θυμίζω. Θα σας πάω όχι μόνο Βρετανία τώρα, αλλά γενικά στις χώρες που οδηγούν στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Καθώς αυτό, να ξέρετε, δεν είναι μόνο μια βρετανική κληρονομιά, αλλά αποτέλεσμα κάποιων παράδοξων μερικές φορές συμπτώσεων. Συνολικά να σας πω ότι 76 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο οδηγούν στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Η παράδοση της οδήγησης ξεκίνησε βεβαίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, να ξέρετε, και έχει βαθιές ιστορικές ρίζες που φτάνουν στη ρωμαϊκή εποχή, όταν οι αναβάτες, όντας δεξιόχειρες, κρατούσαν τα ηνία με το αριστερό χέρι για να διατηρούν το δεξί ελεύθερο για άμυνα και μάχη. Παράλληλα, στους αμαξάδες της εποχής, το μαστίγιο στο δεξί χέρι μπορούσε να τραυματίσει τους πεζούς, αν κινούνταν στη δεξιά πλευρά. Παρότι ο Ναπολέον επέβαλε μεταγενέστερα την οδήγηση στα δεξιά στις κατακτημένες επικράτειες της υπερηρωτικής Ευρώπης, η Βρετανία δεν υιοθέτησε ποτέ αυτό το μέτρο, θεσμοθετώντας επίσημα την αριστερή κυκλοφορία το 1835, να ξέρετε. Στην Ινδονησία επίσης, ο λόγος για τον οποίο κυκλοφορούν στην αριστερή πλευρά του δρόμου συνδέεται με το αποικιακό της παρελθόν ως κτίση των κάτω χωρών. Κατά το 17ο αιώνα, η οδήγηση στα αριστερά αποτελούσε τη συνήθη τακτική στην Ολλανδία, παρόλο που οι ίδιοι Ολλανδοί άλλαξαν το σύστημά τους αργότερα και οδηγούν στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Η Ινδονησία τελικά διατήρησε την παλιά Ολλανδική συνήθεια, η οποία παραμένει σε ισχύ μέχρι σήμερα. Θα πάμε τώρα, να ξέρετε, η Ιαπωνία, η οποία παρότι δεν υπήρξε ποτέ Βρετανική αποικία, η επιλογή της να οδηγεί στα αριστερά οφείλεται στους σιδηροδρόμους. Τη δεκαετία

Το έργο βεβαίως υλοποιήθηκε με βάση τα βρετανικά πρότυπα, όπου τα τρένα κινούνταν στην αριστερή τροχιά, με αποτέλεσμα η συνήθεια αυτή να περάσει σταδιακά και στα υπόλοιπα οδικά μέσα μεταφοράς της χώρας. Οκ, Λάι Ρίτσι.

Dancing on the Ceiling, Lio Ritchie. Το ότι γίνεται συνήθως ότι πει το αφεντικό, το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Εδώ όμως το πήγε λίγο παραπέρα. Πλούσια Κινέζα, πολύ πλούσια. Κατηγορείται ότι χρηματοδότησε μια δραματική σειρά μικρού μήκους μόνο και μόνο για να φυλάει τον πρωταγωνιστή. Έσπασε τη σιωπή του ο Γιουφέι Ζονγκ, ανερχόμενος ηθοποιός μικρών σειρών στην Κίνα. Υποστήριξε, 23χρονος αυτός, δεχόταν συνεχή παρενόχληση από την συμπροταγωνίστριά του, η οποία ήταν και η μόνη επενδύτρια του εγχειρήματος. Η εφόρη γυναίκα είχε θέσει δύο απαράβατους όρους για να χρηματοδοτήσει τη σειρά. Πρώτον, να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό γυναικείο ρόλο, Έμα, και να έχει τον τελικό λόγο στο σενάριο για να γράφει, ξέρετε. Έτσι λοιπόν, το σενάριο που ενέκρινε, 50 επεισόδια ήταν, 60 σκηνές ήταν με φιλιά, με τον συμπροταγωνιστή. Από την πρώτη κιόλας ρομαντική σκηνή, η πρωταγωνίστριά του επιχείρησε γαλλικό φιλί. Τι είναι τελικά το γαλλικό φιλί, ρε παιδιά, εγώ έχω μπερδευτεί. Πολλά ακούγονται. Δεν ξέρω για την ακρίβεια ακριβώς. Θα σας μπερδέψω κι εγώ. Κανένας Γάλλος εδώ, όταν ο ίδιος στικτοδός αποφάσισε να οπισθοχωρήσει, εκείνη τον έπιασε από το πίσω μέρος του κεφαλιού, ξέρετε, εκεί από τον κότσο από πίσω, και τον κρατούσε σταθερά, φιλώντας τον με τη βία. Michael Jackson, don't stop till you get enough. Here, feel, enjoy.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολλές

5 λεπτά μετά τις 7 είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Δευτέρας. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. 41 χρόνια πίσω τώρα, 21 Σεπτεμβρίου 1985. Νούμερο 1 στα βρετανικά album charts. Βρίσκουμε το Like a Virgin. Αυτή είναι η Madonna.

Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα και από το 1985 πάμε στις 21 Σεπτεμβρίου 1934. Αρκετά παλιά. Σαν σήμερα στο Μόντρεαλ, στον Καναδά, γεννήθηκε ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, ποιητής και συγγραφέας Λεονάρντ Κοέν. Παρακαλώ, την δημοσίευσε την πρώτη του ποιητική συλλογή το 1956, έκανε την παρουσία του στα μουσικά δρόμενα με το άλμπουμ Songs of Leonard Cohen το 1967. Έγινε δημοφιλή σε όλο το πλανήτη, το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame και βεβαίως τιμήθηκε με βραβείο Grammy για τη συνολική του προσφορά στη μουσική.

Πάρα πολύ καλά, κουμπάκι χρονομηχανής τώρα. Πάμε στις 21 Σεπτεμβρίου 1985. Στην πρώτη θέση του Billboard 100 βρίσκονται οι Dire Straits με το Money for Nothing. Να σας πω ότι το τραγούδι το έγραψε ο κιθαρίστας και τραγουδιστής ο Mark Knopfler μαζί με τον Sting, ο οποίος μάλιστα κάνει και τα φωνητικά, τα δεύτερα φωνητικά στο ρεφρέν. Κυκλοφόρησε 3 μήνες πριν, δηλαδή τον Ιούνιο του 1985.

σκουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 21 Σεπτεμβρίου 1987. Και συναντάμε τους Def Leppard με το single που Some Sugar On Me, το οποίο σαν σήμερα κάνει ντεμπούτο στα βρετανικά charts απευθείας στη θέση νούμερο 31, παρακαλώ. Να σας πω ότι μέχρι την άνοιξη του 1988, δηλαδή αρκετούς μήνες αργότερα, το άλμπουμ Hysteria είχε πουλήσει 3 εκατομμύρια αντίτυπα, αλλά αυτά δεν ήταν αρκετά για να καλύψουν το κόστος των 5 εκατομμυρίων δολαρίων για την παραγωγή του άλμπουμ. Οπότε η μπάντα αναγκάστηκε και έφτιαξε ένα καινούριο βίντεο κλιπ για το συγκεκριμένο τραγούδι. Έτσι λοιπόν κατέληξε να φτάσει νούμερο 1 το άλμπουμ στα βρετανικά, στο αμερικανικό Billboard 200, με συγχωρείτε. Νούμερο 2 στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπήκε στο Top 20 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη λίστα του MTV, το Pour Some Sugar On Me βρίσκεται στο νούμερο 1 στη λίστα με τα 300 καλύτερα βίντεο όλων των εποχών, ενώ το VH1 το βαθμολόγησε στη δεύτερη θέση με τη λίστα, στη λίστα με τα 100 καλύτερα τραγούδια των 80's, παρακαλώ.

Με την άδειά σας τώρα θα πάμε 35 χρόνια πίσω, για την ακρίβεια στις 21 Σεπτεμβρίου 1991. Σαν σήμερα οι Red Hot Chili Peppers κυκλοφορούν το 5ο στούντιο άλμπουμ με τίτλο Blood Sugar Sex Magic. Έφτασε μέχρι το νούμερο 3 του Billboard 200, πούλησε πάνω από 12 εκατομμύρια αντίτυπα. Η ηχογράφηση έγινε στο ιστορικό The Mansion, την έπαυλη του μάγου του Χάρι Χουντίνι, που αγόρασε ο παραγωγός του άλμπουμ Rick Rubin.

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα. Πρώτα πάμε στις 21 Σεπτεμβρίου 1972. Σαν σήμερα στο Μάντσεστερ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεννήθηκε ο τραγουδιστής Liam Gallagher. Ήταν ο τραγουδιστής και από τα ιδρυτικά μέλη των Oasis. Ένα συγκρότημα το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Britpop, της Βρετανικής Pop δηλαδή, μέσα στα 90s.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Λοιπόν, οι αρχοί λένε ότι είναι το ίμιση του παντός. Και μιας και ξεκίνησα ακριβώς με την φθινοπορεινή έναρξη των εκπομπών του Athens Radio, νομίζω ότι θα τερματίσουμε όπως μας αρμόζει. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Δευτέρα σήμερα, 8 και 6 πρώτα λεπτά ώρα Ελλάδος. Είμαι ο Γιώργος Αποστολίδης και αυτή είναι η εκπομπή χωρίς όνομα. Καλή ραδιοφωνική σεζόν να έχουμε, αν και την περιμέναμε λίγο πιο διαφορετική. Μας τα χάλασε λίγο ο Παναγιώτης Βόλης, ο οποίος κατάφερε να αρρωστήσει με 37 βαθμούς Κελσίου έξω, με υπέροχο καιρό. Ίσως ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που είχε πυρετό. Έτσι μας χάλασε λίγο το πρόγραμμα, το οποίο έλεγε μια πανηγυρική έναρξη παρέα με τον Σταύρο Μυστενιώτη και τον Πάρη Γκαγκαδέλη, η οποία βέβαια δεν θα αναβληθεί για πολύ. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10. Δεν φεύγει κανείς.

Γυρνάμε πίσω στο 1991 και το LP του Michael Jackson με τον τίτλο Dangerous. Ένα υπέροχο βίντεο κλιπ παρέα με τον Slash. Εκεί τους ανεμιστήρες, τα μαλλιά να ανεμίζουν. Καθαρίνα, μη γελάς. Καλησπέρα σε Σταύρο Μυστεγνιώτη, ο οποίος λέει ότι κυκλοφορούν φήμες για μένα ότι δεν πίνω μπύρες πια, τις έχουν κόψει. Αυτά είναι κακά λόγια του Παναγιώτη Βόλη, τον οποίο θα τον φτιάξω καλά την επόμενη φορά.

Ομαδάρα, ομαδάρα. Κάποτε είχα κάτσει και είχα γράψει σε ένα χαρτί βέβαια συνθήματα γηπέδων από ποια τραγούδια προέρχονται. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι και αυτό. Μπαναναράμα.

Σάντρα και Secret Land. Λοιπόν, τι να πρωτοπώ και τι να πρωτο... ποιο να πρωτοχαιρετήσω. Γιώργος Γεωργίου, παρόν πάντα. Ο έτερος Γιώργος της παρέας. Καλησπέρα και σε σένα Γιώργο, καλή αρχή μου εύχεται. Να είστε καλά παιδιά, καλώς ανταμώσαμε και πάλι. Μιχάλη Σάμιος παρακαλώ πολύ. Ένα χειροκρότημα, δεν έχω το εφέ, το χάσα. Με το Μιχάλη και δεν θέλω γέλια, έτσι. Πραγματικά έχουμε κανονίσει να τα πούμε ραδιοφωνικά. Δεν θα σας πω πότε. Θα το χειριστούμε λίγο καλύτερα, έτσι. Ο Μιχάλης είναι πολύ θετικός. Αλλά μέχρι και ένα τέταρτο πριν την εκπομπή μπορεί να είναι αρνητικός. Είναι λίγο δύσκολο παιδί. Εν πάση περιπτώσει θα κάνουμε ένα comeback. Μείνετε συντονισμένοι. Καταρίνα από Βολό. Εδώ είναι η Καταρίνα. Της πέταξα το τυρί και έπεσε στη φάκα. Πέταξα εγώ είναι η Καταρίνα και τσουπ ήρθε. Και λέει ποια Καταρίνα. Μόνο εγώ είμαι. Η μοναδική Καταρίνα της εκπομπής. Αν υπάρχει άλλη, ας στείλει μήνυμα. Κυριάκος Ειρήνη και ο φίλος μου ο Θοδωρής ο Δημητρίου. Η φωνή και ο ηγέτης της Λευκής Συμφωνίας. Την αγάπη μου. Έχουμε παίξει Λευκή Συμφωνία εδώ, παλιότερα. Έχουμε παίξει και solo project από Θοδωρή Δημητρίου. Να, τα πρώτα μηνύματα λέει, μας έχει λείψει ο Μιχάλης, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, αυτό να το κοιτάξεις.

Η Ειρήνη με ρωτάει αν πώς περάσαμε το καλοκαίρι και αν έχουμε αλλάξει καθόλου. Κοίταξε Ειρήνη, το καλοκαίρι ομολογώ ότι ήταν ωραίο. Και ήταν ωραίο γιατί ήταν δροσερό. Δεν ταλαιπωρήθηκαμε από καύσονες, ούτε εδώ, ούτε στην περιοχή που παραθερήσαμε, όπως το είπα. Γιατί συνήθως ψινόμαστε. Μαύρησα πάρα πολύ, ενώ το χειμώνα μου είμαι άσπρος. Okay. Αυτό που έχει αλλάξει σίγουρα είναι ότι πλέον δεν βλέπω την τύφλα μου. Ναι. Ενώ πριν την πάλευα, μία-μία με πηγαίναν τα γυαλιά. Φέτος η σεζόν ξεκίνησε με το γυαλί στη μύτη. Μη γελά Σταύρο, η μύτη μου είναι φυσιολογική.

Λοιπόν, τη Μαρία τη χαιρέτησα, δεν τη χαιρέτησα. Καλησπέρα στο Μαράκι, καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο. Καλώς ήρθες Κωνσταντίνε. Λοιπόν, Παναγιώτης με ρωτάει τι flyer είναι αυτό στο Facebook. Γιατί τι έχει ρε παιδιά, ίσα ίσα που σας έβγαλα από τη δύσκολη θέση να με περιμένετε κάθε Δευτέρα εδώ στις 8. Και δεν είναι ότι δεν θέλω να είμαι κάθε Δευτέρα εδώ στις 8, είναι ότι δεν μπορώ να είμαι κάθε Δευτέρα εδώ στις 8. Έτσι λοιπόν, φρόντισα το κάθε Δευτέρα να μπει ένα χ, έτσι, για να είμαστε αγαπημένοι. Και κυρίως να μην με κοροϊδεύει ο Βολής. Αλήθεια, αυτός τι κάνει, έχω μιλήσει ο Μέρα, Σταύρο. Για πάρ' τον κάνα τηλέφωνο. Είναι και ευαισθητούλης αυτός. Λοιπόν, η Καταρίνα μου λέει ότι όλα μπήκαν στη θέση τους, πέρασε το καλοκαίρι, φθινοπόριασε. Καλά, Καταρίνα, άμα το πιάσουμε έτσι, καήκαμε. Αλλά μην το πάμε και στα άλλο άκρο, αρχίσουμε τις αμπελοφιλοσοφίες. Η ζωή είναι στιγμές, ζήσε το αύριο, το σήμερα και άσε το αύριο και το χθες και μπλα μπλα και μπλου μπλου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ζωή είναι ένα μεγάλο ταξίδι. Έχει ενδιάμεσα κάτι φουρτούνες, έχει κάτι ωραίες στιγμές και στο τέλος κάνεις το λογαριασμό. Το μόνο σίγουρο, και σε αυτό θα το υπογράψω, είναι ότι πρέπει να περιστοιχιζόμαστε με ανθρώπους που πραγματικά όχι μόνο μας νοιάζονται αλλά μας κάνουν να περνάμε και υπέροχα. Κυρίως να χαμογελάμε. Βάλτε λίγο στο μυαλό σας, ποιος είναι ο άνθρωπος που μόλις τον συναντήσετε χαμογελάτε χωρίς να πει κάτι. Τέτοιους θέλουμε. Γιατί αυτοί είστε, που λέει και ο πρόεδρος. Λοιπόν, www.athensfreeradio.com ή free981.fm ή στο σελίδα μας όπου μπορείτε να μας ακούσετε απευθείας με το που μπείτε μέσα, πατάτε το play. Είτε συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας και τα στοιχεία σας κάτω δεξιά να στείλετε το μήνυμά σας εδώ στο στούντιο. Μπορείτε να ζητήσετε και τραγούδι, να κάνετε και μουσική αφιέρωση, εδώ τα πάντα όλα. Άλλωστε το flyer στο Facebook για όσους δεν το έχω δει περιλαμβάνει ένα ραδιοκασετόφωνο και ένα παλιό αναλογικό τηλέφωνο δίπλα στο ηχείο. Έτσι κάναμε αφιερώσεις παλιά. Τώρα βέβαια έχει αλλάξει τεχνολογία, δεν κάνουμε τις αφιερώσεις, αλλά για τους παλιότερους ξέρουν πολύ καλά πώς ένιωθες όταν έκανες αυτό.

Λοιπόν, ο Γιώργος πραγματικά μου την έφερε και έχει απόλυτο δίκιο. Μου λέει: μιλάς πάνω στο τραγούδι και δεν μπορούμε να το γράψουμε. Ναι, αυτός ήταν ο καημός μας. Ακουστάκι Φωτίου. Μιλούσες πολύ τότε πάνω στα τραγούδια και δεν μπορούσαμε να τα γράψουμε. Τώρα βέβαια δεν χρειάζεται. Έχεις βάλει το Σαζάμι, το Soundhood. Έχεις βρει το τραγούδι. Το ακούς στο YouTube, το ποστάρεις και στα social. Και λες, κοίτα εγώ τι κομματάρας ακούω. Και αμαλάχη βάζεις και καμιά δεκαετία τραγούδια μαζεμένα, έτσι. Φτιάχνεις και ένα ραδιοφωνικό σταθμό και ακούς τον εαυτό σου. 8 Wonder, Baby Baby. Καλησπέρα στο Σπύρο που είναι στο δρόμο, αλλά και τον φίλο μου τον Βαγγέλη τον Εγκλέζο. Δεν ξέρω, έχεις εργοστάσιο, Βαγγέλη, που χάνει αυτοκίνητος ή τσαπέλες. Το αυτοκίνητο το πούλησα, Βαγγέλη, για το Βαγγέλη είναι αυτό, έτσι. Σα λέω με το Βαγγέλη τώρα, δεν θα σου πειράζει σας, έτσι. Γιατί έχουν κρυβίνει και τα τηλέφωνα, πού να τον παίρνει στην Αγγλία τώρα. Είναι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, αυτά. Μιχάλης Άμιος θα είναι σύντομα κοντά μας, τουλάχιστον σαν guest. Μέχρι τότε θα ενημερωθείτε. Και μέχρι τότε γυρνάμε πίσω 1987, όπου θα ακούσουμε τους Pet Shop Boys σε ένα τραγούδι που πραγματικά με μελαγχολεί. Με μελαγχολεί γιατί μου θυμίζει πολλά περιστατικά του 1987, εκείνο το παρεάκι στο Νέο Ηράκλειο. Εσείς τι κάνατε το 1987? Δουλέψτε λίγο το μυαλό σας και στείλτε μου μήνυμα.

τον Αύγουστο του 87, λοιπόν, οι Pet Shop Boys κυκλοφορούν το What Have I Done to Deserve This. Παρέα με την Dusty Springfield και γράφουν ιστορία. Τον Αύγουστο λοιπόν του 87, αν όχι εντάξει τον Αύγουστο, μην το πάμε πιο συγκεκριμένα, τον Αύγουστο ήταν οι περισσότεροι διακοπές. Εδώ ο Κωνσταντίνος μου γράφει πρώτη ηλικίου και χώρο Εσπερίδα στην Disco Seychelles. Να σας θυμίσω ότι τον Αύγουστο του 87 ήμασταν ήδη 2 μήνες πρωταθλητές Ευρώπης στο μπάσκετ μετά το θέαμβο εκείνο της 14ης Ιουνίου. Εκείνο το καλοκαίρι αλλά και τα μετέπειτα με το παρεάκι, τον Ανδρέα, τον Μιχάλη, τον Βασίλη, φτιάχναμε κάτι ιδιοκατασκευές από παλιά αυτοκινητάκια και ποδηλατάκια και κατεβαίναμε το στενό του σπιτιού μας, το οποίο δεν θα σας πω ποιο είναι. Είστε ικανοί να περάσετε από εκεί εσείς. Και κάναμε κόντρες. Ναι, δεν είχαμε κινητό, δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε αυτοί που είμαστε, γιατί δεν είχαμε κινητό το 1987. Η Κατερίνα μου λέει ότι τρώει bullying. Όχι Κατερίνα μου, σε σένα ποτέ, ποτέ. Ξέρεις πόσο αγαπάει αυτή η εκπομπή. Κατερίνα, δεν μας λες τι έκανες το 87. Σε μικρούλα εσύ. Έπαιζες εκεί στην πλατεία του Βόλου με το ποδηλατάκι σου και πήγαινε η μαμά σου. Έχεις καμιά φωτογραφία να μας στείλεις. Μου έχεις τάξει φωτογραφίες με τσόκαρα. Καλησπέρα στον Κώστα και τον Μιχάλη. Στην Άντια. Τι γίνεται ρε παιδιά, χαμός. Επίσης στον άλλο Μιχάλη. Γεια σου Μάικ. Όχι, δεν είναι ο Μιχάλης που κάναμε παρέα. 10 λεπτά πριν από τις 9, είμαι ο Γιώργος Αποστολίδης στην πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή της σεζόν και όχι του έτους, εδώ στον Athens Free Radio 98,1 από τα FM ή αλλιώς www.free981.fm μέσω ίντερνετ. Μας ακούτε από όποια κινητή συσκευή θέλετε, από τον υπολογιστή σας. Φροντίζουμε για την παρέα σας. Και για τη διασκέδασή σας.

Όχι και Χριστούγεννα, ρε Γιώργο, ακόμη. Όχι και Χριστούγεννα. Να ενημερώσουμε, λέει, την ΕΦΗ 94 μέρες, λέει, μέχρι τα Χριστούγεννα. Αυτό τώρα το διάβασα. Το άλλο με την κασέτα το είχα διαβάσει πιο πριν. Αφήστε τα Χριστούγεννα ήσυχα και που είναι στην ώρα τους. Όλα στην ώρα τους. Ενός χρόνου ο Γιώργος το 87. Είσαι από περπατάγε. Μπουσούλα, γιατί έκανες

0: Καλησπέρα και στον Άσο, παλιός φίλος. Εμείς τα λέμε σε λίγο, αμέσως μετά τα σύντομα διαφημιστικά μηνύματα.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Paul Parker, Shot in the Night για τον Κωνσταντίνο. Να θυμίσω επίσης ξανά τους τρόπους επικοινωνίας για όσους θέλουν να το πράξουν. www.athensradio.com, το site μας που κάτω δεξιά συμπληρώνεται την φόρμα επικοινωνίας και στέλνετε το μήνυμά σας. Για όσους χρησιμοποιούν το Facebook, μέσω του Messenger του σταθμού, Athens Free Radio είναι το όνομα της σελίδας μας. Αν δεν έχετε κάνει like, έχετε ήδη καθυστερήσει, μπορείτε να κάνετε τώρα και να στείλετε φυσικά το μήνυμά σας. Όλα αυτά για την παρούσα εκπομπή μέχρι και τις 10. Μετά θα ακολουθήσει Σταύρος Μυστερνιώτης, ο οποίος δεν λέει να ξεπεράσει την κρίση ηλικίας που περνάει. Δεν ξέρω, αλλά έχω την αίσθηση ότι την περνάω και εγώ σταυρό. Δεν ξέρω, θέλω να μιλήσουμε μια μέρα. Μπορώ να μιλήσουμε και στο μικρόφωνο, ξέρεις. Τα λέμε όλα εμείς, έχουμε πρόβλημα. Να μιλήσουμε λίγο, να μου πεις τι νιώθεις. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Ανοίξου, δώσ' στους φίλους σου. Πρέπει να το κάνουμε αυτό, σταυρό. Ίσως νιώσεις καλύτερα. Άλλη μια Μαρία στην παρέα μας, λίγο καθυστερημένη. Εντάξει, δούλευε, το γνώριζα εξ αρχής. Ποιος άλλος λείπει? Λείπει ο Γιώργος, ένας από τους πολλούς Γιώργηδες μάλλον. Μάλλον δεν το έχει πάρει είδηση και θα μου στείλει μήνυμα αργά το βράδυ και θα μου πει: ρε φίλε, δεν το είδα και έχω φάει απουσία. Δεν πειράζει, του λέω, είναι σαν να έχεις ακούσει. Θα παραμείνουμε σε αυτά τα υψηλά BPM. Θα περάσουμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα από το χώρο της Eurodisco, ο λόγος για τους Solid Strangers.

Πάμε πίσω στο 1985. Δυναμώνουμε τα ραδιόφωνά μας στα όρια της βλάβης. Kenny Masters, SOS.

και ένα χρόνο αργότερα ο Kenny Masters. SOS Fire in My Heart μας λέει, ένα τραγούδι που έχει πατήσει σχεδόν ακριβώς επάνω στο έπος των German Jackson και Pia Zadora. Ένα τραγούδι που μου ξύπνησε και αυτό πολλές μνήμες, όχι ακριβώς από 1984, λίγα χρόνια αργότερα, το οποίο ήταν τελευταίο σε ένα μίξ που είχαμε φτιάξει με εκείνο το παρεάκι. Το Δημήτρη, το Λάζο, το Γιάννη.

Επίσης βέβαια 2 χρόνια αργότερα ο Cliff Matthews, πάντα στον χώρο της Eurodisco, κατέγραψε και αυτό στο Kenny Masters και ούτω καθεξής. Αυτά αρέσουν στο Γιώργο του Γεωργίου. Απορώ πως του ξέφυγε. Γιώργο, είσαι εδώ.

Attack και Special Love. Ακριβώς μισή ώρα πριν το τέλος της πρώτης εκπομπής για την φετινή σεζόν. Για όσους δεν το θυμούνται και για όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας, Γιώργος Αποστολίδης τις Δευτέρες 8 με 10 εδώ στον Athens Radio. Άλλος ένας φίλος με ρωτάει για το Μιχάλη Σάμιο. Παιδιά, τι έγινε, τι καψούραν αυτοί? Πού να ακούσει ο Μιχάλης τα μηνύματα? Είναι λίγο φτιαγμένος, του λείπει το ραδιοφωνό, ξέρεις. Μιχάλης είναι πολύ παλιός και ραδιοερασιτέχνης και ραδιοφωνικός παραγωγός, πέρα από την πλάκα. Αλλά γέρασε απότομα. Τη σωστή ατάκα αυτή την είχε από ο Παναγιώτης Βόλης και λέει αυτός ένιωθε γέρος, είχε φτιάξει συγκρότημα, λέει, για να παίζει μουσική. Το ονόμασε Grandfathers από το 35 του. Ένα δίκιο το έχει ο Παναγιώτης. Και ο Μιχάλης ένιωθε κουρασμένος από μικρός. Λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, σίγουρα θα κάνουμε ένα reunion με τον Μιχάλη και θα είναι και σύντομα. Λοιπόν, πάμε μέχρι τις 10 στους ίδιους ρυθμούς, στο ίδιο tempo. Secret Lovers, Another Minute, Βαγγέλη, θυμάσαι?

παιδιά με σκλαβώνετε. Βροχή τα μηνύματα για το Μιχάλη Σάμιο. Ένα από αυτά λέει ο Γιώργος, θέλουμε Σάμιο με την ανάλυση τραγουδιών στα γερμανικά. Ναι, ισχύει, ο Μιχάλης έχει γερμανικές ρίζες. Το μουστάκι του λείπει μόνο. Οπότε μιλάει και την γερμανική έτσι λίγο με αξάν. Θα τον βάλω να μιλήσει, εννοείται θα τον βάλω να μιλήσει γερμανικά. Το χάνουμε αυτό. Δεν ξέρω, οι παλιότεροι αγροατές μπορεί να θυμάστε. Γελάω μόνος μου, το ξαχαζός. Ίσως γιατί έχω πάρα πολύ όρεξη σήμερα. Μου έλειψε και μου λείψατε. Τότε που δεν κατάφερε να έρθει ο Μιχάλης στην εκπομπή και είχε στείλει εκείνο το περίφημο μήνυμα στον Παναγιώτη τον Πλάνα, ο οποίος κατά λάθος το έχει βάλει στο επιδείο να ακουστεί στο ραδιόφωνο και ο Μιχάλης μιλάει σαν στροφάκι. Θα κάνω μια απόπειρα να το βρω. Να μου δώσετε λίγο χρόνο, γιατί δεν έχουμε πολύ. Είμαστε μόλις 18 λεπτά πριν από τις 10. Κάποια στιγμή είχα σκεφτεί να τον βάλω ηχοκλήσεις. Αλλά όπως ξέρετε, εγώ δεν θέλω και πολύ, έτσι γελάω και μόνος μου. Λοιπόν, για τους λάτρες της εκπομπής, εξακολουθεί να υπάρχει το Mixcloud. Από ό,τι είδα εδώ το καλοκαίρι, κάνατε δουλίτσα. Στο Mixcloud, λοιπόν, George, κάτω Παύλα Saint. Μπορείτε να μπείτε να ακούσετε τις τελευταίες εκπομπές και κάτι παλιότερες, έτσι, από το βιογραφικό μας το ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα Πάνο, την καλησπέρα μου στα παιδιά εκεί. Sorry που δεν μπορούμε να είμαι εκεί από κοντά. Καλά να περνάτε, καλή εκπομπή. Είμαι λίγο χάλια για να με βγάλετε στον αέρα. Οπότε ελπίζω να τα πούμε στο επόμενο live. Άντε καλή βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Το φοβερό με τον Μιχάλη είπε ότι είναι χαλιά να το βγάλουμε στον αέρα. Δεν ήξερε τι του επιφύλασε η μοίρα στέλνοντας αυτό το ηχητικό.

The Lucky One, Lauren Branigan. Όχι, δεν τα κάνω εγώ αυτά, Σταύρο. Ξέρω ότι σου πέρασα το μυαλό. Ο Τζον Ρόμπι τα κάνει, που έχει φτιάξει το remix. Και από εδώ θα πρέπει να σας αποχωριστώ με πολύ μεγάλη θλίψη. Περάσαμε υπέροχα αυτές τις δύο ώρες. Στην πρώτη εκπομπή της σεζόν ήμουν ο Γιώργος Αποστολίδης και θα είμαι, ελπίζω, και την επόμενη Δευτέρα εδώ κοντά σας. Μέχρι τότε να περνάτε καλά σε ό,τι και αν κάνετε. Μην ξεχνάτε να ακούτε μουσική. Σίγουρα θα σας φτιάξει το κέφι. Ακολουθεί Σταύρος μη Στεγνιώτης. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε όλους. Καλό βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Τρία λεπτά μετά από τις 10 εδώ στο Athens Free Radio 98,1 για την Αθήνα. Free981.fm είναι το site μας. Εγώ είμαι ο Σάββας Μισθενιώτης και αυτό που ακούτε είναι το Midlife Crisis της Δευτέρας. Το ωραίο βέβαια είναι ότι είναι η πρώτη Δευτέρα για αυτή τη σεζόν που αυτή η εκπομπή βγαίνει στον αέρα.

Αγαπημένη Σίρλι Μάνσον, αυτή ήταν η Garbage. Τους είδαμε φέτος το καλοκαίρι. Να σας πω την αλήθεια, κοκκινομάλα μου άρεσε περισσότερο. Γενικά μου αρέσει, αλλά και μουσικά, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ξέρω, γίνομαι λίγο τώρα σεξιστής, αλλά αυτό εδώ παίζει για τον Αλέξανδρο τον Πέτρακα, που ξέρω ότι του αρέσει πάρα πολύ και σαν συγκρότημα και σαν τραγούδι. Και αυτούς τους είδαμε. Pet Shop Boys, Love Comes Quickly.

Δεν θα προσπεράσω το σχόλιο του Αλέξανδρου ότι και ο Έρικο Βίκινγκ έχει κόκκινα μαλλιά. Ύστερα μου λες ότι δεν έρχεσαι συναυλίες στον Pet Shop Boys, τέλος πάντων. Και αυτούς εδώ τους είδαμε. Αυτή είναι η Cure.

καλησπερίσω τον Γιάννη το Μουτσόπουλο που μας ακούει από τις Βρυξέλλες και ήταν αυτός που μας έκανε ποδαρικό την προηγούμενη εβδομάδα. Ξεκίνησε την Πέμπτη και χθες έκανε μια καταπληκτική εκπομπή. Η επόμενη την Πέμπτη που μας έρχεται. Ακριβώς την ίδια ώρα με εμένα στις 10.

Να πω καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον άλλο τον Γιώργο, στη Μαρίτα, στην Άντια, τους υπόλοιπους μετά.

Και τώρα να σου πω την αλήθεια, έχω κάνει ήδη ένα μικρό έτσι, αυτά τα κλασικά τα περίεργα που έχουμε εδώ. Έχουμε θυμιατίσει, έχουμε κάνει όλα τα σχετικά, γιατί τώρα θα καλησπερίσω το Γιάννη, το Γιάννη τον Αράπη, ο οποίος έχει μια φήμη ότι ό,τι και να γίνει, φταίει. Εντάξει Γιάννη, δεν φταίς. Μπορώ να πω δηλαδή ότι είμαστε ακόμα αερά, δεν ξέρω, είμαστε. Έτσι, αντρικά, ότι αντέχουμε, ναι. Αυτή είναι η Μετάλλικα, με αυτούς ξεκινήσαμε για φέτος να τρέχουμε από συναυλία σε συναυλία.

αυτό που ακούμε είναι του 2012, αλλά οι Night Stalker την Παρασκευή εμφανίστηκαν για να γιορτάσουν την επέτειο των 30 χρόνων από την κυκλοφορία του άλμπουμ τους Youth.

Και πάμε λίγα χρόνια ακόμα πιο πίσω, στο 1992, όταν οι Def Leppard κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ που έγινε η αιτία να μην θέλει να τους βλέπει στα μάτια του ο τραγουδιστής των Cure.

Ο Ρόμπερτ Σμιθ δεν είναι, να πω την έκφραση, δεν του άρεσε τέλος πάντων το συγκρότημα των Def Leppard. Όταν κάποια στιγμή κυκλοφόρησαν οι Men Cure το Wish και οι Def Leppard το Adrenalize, πήγαν στο νούμερο 1 οι Def Leppard και στο νούμερο 2 οι Cure. Η δήλωση που είχε κάνει ο Robert Smith ήταν ότι okay, δεν μ' άρεσαν έτσι κι αλλιώς, τώρα δεν μ' αρέσουν ακόμα περισσότερο. Παρόμοια καταπληκτική δήλωση έχει κάνει και για τους Duran Duran. Εκεί είπε ότι ξέρω ότι το συγκρότημα έρχεται στις συναυλίες μας και είναι φαν των Cure, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να διαλέγουμε τους φαν τους δικούς μας. Εμένα πάντως δεν μ' αρέσουν. Αυτό το πω ίδιος, έτσι μ' αρέσουν και οι Duran Duran και οι Cure, μην τρελαθούμε.

Να πω καλησπέρα στην Αρχοντούλα, στον Παναγιώτη, στην Άντια, δεν θυμάμαι αν είπα, να πω και στην Άντια, στη Βίκη που σίγουρα την ξέχασα. Και τώρα έχω πιάσει τρεις που εμφανίστηκαν στο Λυκαβητό φέτος. Αυτός εδώ είναι ο Robert Plant. Heaven knows. Και ναι, έχουμε γυρίσει, παιδιά, έχουμε γυρίσει.

Αυτός εδώ εμφανίστηκε το Σάββατο που μας πέρασε. Είναι ο Σίβερ Χόγεμ, ο γνωστός τραγουδιστής των Μαντρουγάδα. Και λέω γνωστός τραγουδιστής των Μαντρουγάδα γιατί έρχεται στην Ελλάδα και με το συγκρότημα και σαν σόλο. Ό,τι και να κάνει βέβαια εδώ που τα λέμε, πάντα ο κόσμος είναι εκεί. Ελπίζω βέβαια να είστε και εσείς εδώ, γιατί πρώτη μέρα σήμερα, για μας τουλάχιστον, και είμαστε λίγο έτσι, πώς να το πω, μουδιασμένοι. Έχουμε και το Γιάννη τον Αράπη.

Εντάξει, δεν έχω παράπονο, τώρα στα 80 τουλάχιστον μπορώ να πω ότι έχω δει πολλούς, πάρα πολλούς. Τη δεκαετία του 80 δυστυχώς η Ελλάδα δεν ήταν σημείο συνάντησης όλων αυτών των μεγάλων συγκροτημάτων και καλλιτεχνών. Μας είχαν λίγο στην απέξω. Όχι άδικα να σας πω την αλήθεια, από πολλές απόψεις. Και επειδή θέλω να σπρώξω λίγο την ακροματικότητα προς τα πάνω, βάζω κάτι με σεξουαλικό υπονοούμενο. Και το λέω ότι έχει σεξουαλικό υπονοούμενο ο παρουσιαστής, εγώ δηλαδή, για να τονίσει ότι υπάρχει σεξ. Και επειδή ξέρω ότι υπάρχει αυτή η λέξη η οποία λέει κάποτε είχε δηλώσει ένας γνωστός τότε εκδότης, ότι όταν βάζει τη λέξη σεξ στο εξώφυλλο των περιοδικών του είχε 50%, πόσο έλεγε, τέλος πάντων, παραπάνω πωλήσεις, ελπίζω κι εγώ να αποκτήσω 50% παραπάνω ακροματικότητα και να φτάσω στα επίπεδα του Αλέξανδρου Πέτρακα, από ό,τι μου λέει είναι ακόμα ο κλαδόν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, θα έχει λόγο ηλικίας και βρώσει και αυτό. Τι να κάνουμε, όλοι εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι εκεί στο καπί, παίζοντας πρέφα, παθαίνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα.

Εάν δεν κάνω λάθος, την μεθεπόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ στην Αθήνα για μια συναυλία η Deep Purple. Βέβαια δεν είναι η Deep Purple που έχουμε γνωρίσει, τουλάχιστον είναι το 55%.

Θα ήθελα βέβαια να είχαμε την εμπειρία να ζήσουμε αυτό που έζησαν κάποιοι τυχεροί στη Νέα Υόρκη πριν από 1,5 μήνα, αν θυμάμαι καλά, που εκτάκτον σε εμφανίστηκε μαζί τους πάνω σε σκηνή ο ιδρυτής, ο ένας από τους ιδρυτές του συγκροτήματος, ο Ρίτσι Μπλάκμορ, ο οποίος θεωρητικά πάντα μιλώντας και τουλάχιστον με αυτά που ακούστηκαν τότε, δεν πρέπει να μείνει για πάρα πολύ ακόμα μαζί μας, για να τα βρει ειδικά και με το υπόλοιπο συγκρότημα και να ζητήσει να κάνει μια τελευταία εμφάνιση μαζί τους. Και αν αυτή είναι το 55, άντε ας πούμε 60% αυτή που θα δούμε σαν τυπέρπλευο στην Αθήνα, οι Foreigner που είδατε, γιατί εγώ δεν πήγα, δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς εδώ που ακούμε. Από το album 4, αυτό εδώ είναι το Urgent.

Νομίζω ότι ξέχασα τον Χρήστο, την Κατερίνα και τον Σωτήρη, τον Γιώργο και τη Ματίνα, τον Δημήτρη. Και τον ταξιάρχη.

Τον ξαναείδαμε πάλι φέτος, να πω την αλήθεια. Ήτανε πάρα πολύ ωραία συναυλία, αλλά αυτό εδώ δεν μας έκανε τη χάρη να μας το πει. Μας είπε βέβαια τόσα άλλα, αλλά και πάλι. Nick Cave.

Νομίζω Σάββατας δεν ακούτε εύκολα στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τώρα δίκιο άδικο για το λόγο για τον οποίο οι υπόλοιποι σταθμοί δεν παίζουν, δεν μπορώ να το ξέρω. Εμείς πάντως εδώ. Είμαστε όνομα και πράγμα. Ακούγονται ελεύθερα τα πάντα.

Κανονικά πάλι όπως το λέω συνήθως, αλλά τους τελευταίους 4 μήνες περίπου το έχω ουσιαστικά ακυρώσει. Δεν θα έπρεπε να ακούσουμε Disturb, γιατί ο τραγουδιστής σου είναι να μην πω την έκφραση. Αλλά είπαμε. Άλλο το προϊόν που είναι αυτό που ακούμε, η μουσική τους, και άλλο το τι έχει στο κεφάλι του ο κάθε ένας από αυτούς που το παράγει. Αυτή εδώ είναι η Evanescence. Ζήτησε συγκρότημα ο Γιάννης, οπότε είπα να βάλω αυτό. Το συγκρότημα των Evanescence βασικά, άλλο τραγούδι, αλλά δυστυχώς Γιάννη δεν... είναι η πρώτη εκπομπή σήμερα, είπα και Γιάννη, όπως καταλαβαίνετε έχουμε ένα θεματάκι.

Από τις 10 μέχρι και τώρα εδώ στον Athens Free Radio 98,1 ήταν ένα διαφορετικό midlife crisis, αν και το πρώτο. Επηρεασμένος από όλα αυτά που έχω διαβάσει τις τελευταίες μέρες, μπορώ να πω ότι αυτή ήταν η πρώτη κφαντική εκπομπή του Free FM με ολιστική επιλογή τραγουδιών και όλες τις άλλες ideas που έχετε διαβάσει σίγουρα κι εσείς μετά τα τελευταία γεγονότα. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μου. Ελπίζω να είσαστε μαζί μου και την Τετάρτη. Ακριβώς στις 10 το βράδυ θα είμαι εδώ. Τώρα θα είμαι καλό παιδί την Τετάρτη δεν ξέρω, γιατί έχω περίεργες έτσι σκέψεις. Μου περάσαν διάφορα πράγματα από το μυαλό μου τώρα που έχω ξαναβρει εδώ τα κουμπάκια μου. Καλό βράδυ σε όλους. Τα

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.